0: 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δευτέρα, έτσι. Πότε πήγε Δευτέρα? 21 Σεπτεμβρίου. Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Α, είναι και το φθινόπωρο. Και λέω, τι είναι το 21 Σεπτεμβρίου, τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει. Μπήκε το φθινόπωρο.

φθινοπορεινή ημερία λοιπόν. Εκτός αν, δεν το έχω ψάξει να σας πω την αλήθεια, εκτός αν δεν είναι σήμερα, γιατί οι σημερίες, τα ηλιοστάσια είναι από 20 μέχρι 24 του μήνα. Δηλαδή, δεν είναι πάντα 21, συνήθως πέφτει 21. Μερικές φορές αποκλίνει, έχει αποκλεισί, είναι από 20 μέχρι 24. Εικάζω ότι είναι σήμερα, δεν το έχω κοιτάξει να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, κάπου εδώ έχουμε φθινοπορεινή ημερία και όχι ηλιοστάσιο. Όχι ηλιοστάσιο. Ναι, και έλεγα τι μου θυμίζει το 21, τι μου θυμίζει το 21. Φθινόπωρο άνοιξη, καλημέρα Πετράν, είναι οι σημερίες. Καλοκαίρι, χειμώνας, είναι ηλιοστάσια. Έρχεται νέο πακέτο μέτρων για τα κάψιμα. Για να δούμε τι αλλάζει σε πετρέλαιο θέρμανση και δίζελ. Αυξήσει, λέει, οριζόντια το επίδομα θέρμανση. Θα επιδοτήσει το δίζελ όλο τον Οκτώβριο. Α, 23, καλημέρα Δέσποινα, καλημέρα, 23 είναι σήμερα, φέτος η φθινοπορεινή ημερία. Ναι, δεν σου λέω, δεν είναι στάνταρ. Συνήθως όμως είναι 23 λοιπόν, άλλες δύο μέρες, κάντε υπομονή, αδέρφια χειμωνάκηδες, και μπαίνει σιγά σιγά.

Δευτέρα λοιπόν σήμερα, καλή εβδομάδα καταρχάς, δεν ξέρω αν είπα. Πολιτικός σεισμός στις τοπικές εκλογές της Γερμανίας και αυτό είναι το, η μεγάλη μεγάλη είδηση. Θέμα με τα καύσιμα και έχουμε πολύ πολύ σοβαρό θέμα με τα καύσιμα. Νομίζω έκανε και κάτι που δεν μου αρέσει. Ο Πρωθυπουργός ήταν ένα έτσι, λίγο περίεργο και δεν μειώνει τα καύσιμα τα δικά μας στη φορολογία, αλλά και μας διαβεβαιώνει ότι θα το παλέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που έχει επιτευχθεί ήδη, δηλαδή θα παλέψει. Και αυτό είναι λίγο που με άγχωσε, έτσι, με προβλημάτισε, παιδί μου. Δεν γίνεται τώρα ο Πρωθυπουργός να το κάνει αυτό το πράγμα. Βγήκαν πάλι τα μαχαίρια σε ανήλικους. Δεν ξέρω, πολύ με αγχώνει όλη αυτή η ιστορία. Είχαμε μία δολοφονία του 82χρονου για μία ξαπλώση. Είχαμε νέα γυναικοκτονία. Έχουμε και πρωτάθλημα αγόρια. 5 στα 5 ο Παναθηναϊκός, πρώτος μόνος. Η ΑΕΚ στο Βόλο 2-1. Ολυμπιακός και αυτός τελευταία στιγμή πήρε το μάτς με τη Λιβαδιά. Έχω Τραμπ, έχω Γρυλανδία, έχω σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Πολλά όμως, έτσι, δεν ξέρω πάλι αν θα προλάβω ή όχι. Να σου πω, Βάσο, και εμένα με προβληματίζει. Βλέπω ότι πραγματικά η κοινωνία μας είναι σε απόλυτη παρακμή, είναι αγένεια, εκνευρισμός παντού. Δεν θες μεγαλύτερη απόδειξη από αυτό το θανάσιμο καυγά για τις ξαπλώσεις. Παντού δεν το βλέπεις και στην οδήγηση, στο πόσο ευερέθηστη είναι όλη. Καλημέρα Αποστόλη, καλημέρα. Ο υπνοτιστής λέει με τα κοινή αντικείμενα. Υπνοτιστής του Μαζονάκη, λες, έτσι, για την υπόθεση του Μαζονάκη. Ναι, συμφωνώ. Κυρίως με τα κοινή αντικείμενα, όντως έχει δίκιο Αποστόλη. Κυρίως, Αποστόλη, κυρίως λεφτά από τσέπη, από την τσέπη σου στη δική του. Βέβαια τώρα μια και μιλάω για την υπόθεση Μαζονάκη, θεάρα Γιάμαλη, υποκλίνομαι, Γιάμαλη, respect, υδροθεραπεία λέει 1500 ευρώ η δολοφόνη του Μαζονάκη και λέει Γιάμαλη το επικό, να σας εξηγήσω τι είναι κλείσμα για απλουσίους.

Παιδιά, τι θέλει να πω, τι θες, θα πολύ γρήγορα θα σας πω. Αν και ζούμε τώρα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, αμφίβολη λίγο αυτή βέβαια, υπάρχει ένας πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εξακολουθεί να υποτιμά την νοημοσύνη μας, την νοημοσύνη των πολιτών του. Και μιλάω βέβαια για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος χθες πήγε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και είπε ότι δεν μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση, διότι είτε θα πρέπει να βρούμε χρήματα από αλλού, είτε θα πρέπει να επιβάλλουμε κάποιον άλλον φόρο. Και το ερώτημα τώρα είναι, Κυριάκο μου, προπληρώσαμε το 2026 20 δισεκατομμύρια ευρώ στους δανειστές μας για δάνεια που θα έλυγαν το 30, θα λήγουν το 35 και το 40, αλλά για εμάς τους Έλληνες. Δεν έχεις 5 δραχμούλες να ανασάνουμε. Να ανασάνουμε ρε φίλε, να πάρουμε μια ανάσανα, δηλαδή να δούμε. Για αυτούς είχαμε χρήματα, για μας δεν υπάρχουν, με τέτοια ενεργειακή κρίση δηλαδή. Και δεν έβρεπες πριν προπληρώσεις αυτά τα δάνεια τι γίνεται στο Ιράν. Τι γίνεται στο Ιράν, δεν έβλεπες? Έβλεπες, αλλά ήθελες να κάνεις επικοινωνία και εντός της χώρας. Βέβαια, εμένα αυτό που με άγχωσε ήταν το μεγάλο ψέμα που είπες ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ότι εσύ, σαν μεγάλος ηγέτης, θα αναλάβεις πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου οι Ευρωπαίοι ηγέτες να συμφωνήσουν μαζί σου και να μειώσει έτσι η Ευρώπη τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά? Τι γίνεται, πραγματικά, και μετά μου λες γιατί γκρινιάζω. Τζιζ, έχασες Κυριάκο. Έπρεπε να ρωτήσεις τον Πιερακάκη που είναι πρόεδρος του Eurogroup να σου πει ότι ήδη οι ευρωπαϊκές χώρες, και μάλιστα 11 τον αριθμό, έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και μόνο 2 ζήτησαν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι γιατί δεν μπορούσαν να το κάνουν, διότι η κοινοτική οδηγία του 96, γιατί τα κοίταξα και τα λέω αυτά, η κοινοτική οδηγία του 96 του 2003, που προϋπάρχει της δικής σου πολιτικής πράξης, η οποία έλαμψε στη χώρα μας από το 2004 και μετά, προβλέπει ότι μπορείς να μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όποτε θέλεις. Όχι όμως κάτω από 30 λεπτά. Για να μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κάτω από 30 λεπτά, πρέπει να ζητήσεις έγκριση. Αυτό έκανε η Σουηδία και η Κροατία. Πιερακάκης τα ξέρει καλά. Και βέβαια στη Γερμανία συζητάνε ακόμα να μειώσουν το ΦΠΑ στα καύσιμα από 19 σε 7. Μετά είπες ότι θα μειώσεις το. Θα φροντίσεις, θα παρέμβεις. Μετά από δική σου παρέμβαση, εν πάση περιπτώσει, να ανοίξει το πετρέλαιο στα 1,75 αναλίτρο. Έλα όμως που, Κυριάκο, στην Κύπρο που αγοράζει από τη χώρα μας θα ανοίξει με τιμή 1,5 λίτρο, 1,5 ευρώ το λίτρο, και στην Ισπανία 1,40, και ότι ο ευρωπαϊκός όρος, μέσος όρος, είναι πολύ χαμηλότερος από το 1,75 ένα λίτρο που θα ανοίξει στη χώρα μας. Αυτό δεν σε αγχώνει τώρα που νιώθεις ότι τα πάντα είναι μια φτηνή επικοινωνία? Πες μου, σε παρακαλώ. Και πώς θα πάει να πληρώσεις τώρα την αμόλυβδη 95 οκτανίων 2,2-2,3, ρε φίλε. 2,2-2,3. Αυτό με εκνευρίζουνε, κατάλαβες? Και κάναμε και την ιστορία με το λιγνίτι. Και μας διαβεβαίωνε ότι δεν θα ξεχάσω το λόγο του, του Πρωθυπουργού, που έλεγε όποιος μιλάει για επιστροφή στο λιγνίτι κοροϊδεύει την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα, πριν από λίγες μέρες το δήλωσε, προημερών. Και σήμερα υιοθετεί την πρόταση του ΑΔΜΙΕ για την παράταση λειτουργίας ηλεκτρικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5, για λόγους, λέει, ενεργειακής ασφάλειας. Εντάξει, καλό είναι που θα το κάνει, αλλά ρε φίλε, πρωθυπουργός, δεν μπορεί να πετάσεις δηλώσεις έτσι και μετά από λίγες μέρες να τις παίρνεις πίσω. Διαβάζω εδώ, παιδιά, κάτσε να το διαβάσω, να ανοίξω, περίμενε, δώσε μου να σε παρακαλώ. Άλμα άνω του 80% στις εκτιμήσεις κερδοφορίας των δηληστηρίων, Motor Oil κτλ. Κτλ. Για το έτος 2026-27. Αχ, παραγία μου. Και εμείς εδώ ματώνουμε με τις αυξήσεις των τιμών
για το πετρέλαιο και βλέπουμε το πετρέλαιο κάθε μέρα. Πρώτο πράγμα που κάνουμε να πάμε, να μην πάμε τουαλέτα, να κοιτάξουμε έξω από το παράθυρο να δούμε πόσο έχει πάει η βενζίνη. Και άλλοι θησαυρίζουν. Για μαντέψτε με ποιους είναι οι κυβερνούντες. Όχι, δικό σας. Εγώ δεν ανακατεύω. Και αν προλάβω να μιλήσω και για αυτή την άδεια σε εφοπλιστή, για beach party, παιδιά, στην προστατευόμενη Πολύεγο. Την ξέρετε την Πολύεγο. Είναι μια κατοίκητη νησίδα απέναντι από την Κίμολο. Μια νησίδα θωρακισμένη τόσο από, και από, την, από το περιβάλλον, από την περιβαλλοντική, αλλά όσο και από την αρχαιολογία και από την αρχαιολογική νομοθεσία. Αυτή την άδεια έδωσε ο Κικίλιας. Ξεσηκώθηκε βέβαια η τοπική κοινωνία και το πάρτι ματαιώθηκε, αλλά θέλω να σου πω ότι

κοιτάω κάθε πρωί και λέω κάθε μέρα θα ξεκινήσω ήρεμα, θα ξεκινήσω χαλαρά, θα ξεκινήσω σιγά σιγά. Δεν θα την πέσω, δεν θα κάνω, δεν θα δείξω. Τρίχες. Τρίχες. Δεν μπορώ. Δεν βλέπω τις ειδήσεις και εκνευρίζομαι, παιδιά. Εκνευρίζομαι τώρα. Τα έβαλε και ο Σπύρος, ο Άδωνης, με την Καριστιανού, που και τι είπε, ότι προσπαθεί να δικαιολογήσει τα ψέματα, λέει, που πουλάει στους ασθενείς, τους ασθενείς της περί κβατικής ιατρικής εξειδίκευσης, η οποία δεν υφίσταται επιστημονικά, και άρα λέει ψέματα και έμπλεξε όλες τις εφαρμογές της επιστήμης της κβατικής φυσικής. Και καλά, μπορεί να έχει δίκιο, δεν ξέρω αν έχει δίκιο, αλλά το λέει ο Άδωνης που μας πουλούσε νανογυλαίκα. Ο τύπος πραγματικά, που στην κυριολεξία, παιδιά, κυριολεξία, δεν ξέρω, ξεχαστεί και θα τρελαθούμε, κυριολεξία πουλούσε ένα νογιλέκα, τώρα παριστάνει τον υπέρμαχο της επιστήμης. Να σου πω κάτι, ρε εσύ, Ηλιάνα, δεν μπορώ πλέον να ξεφύγουμε από αυτό τον όρο, τσαρλατάνος. Τσαρλατάνος ήταν αυτός που σου πουλούσε ένα νογιλέκα. Τσαρλατάνος είναι αυτός που θα σου πουλήσει, μια και δεν βλέπα χθες μια ταινία, ελληνική ταινία, με το τέλος της είδα, δηλαδή δεν πρόλαβα να το δω όλο, με τον Βουτσά που είχε πάρει ένα χάπι για να γίνει πιο δυνατός, και του είχαν δώσει μια ασπιρίνη και ήταν τελικά, του λέγανε ότι ήταν σουπερμαντολίνη, δεν ξέρω αν θυμάστε, αν καταλαβαίνετε γιατί λέω. Αυτός είναι τσαρλατάνος. Αυτός είναι τσαρλατάνος που θα σου πουλήσει μια ασπιρίνη και θα σου πει ότι είναι σουπερμαντολίνη, ή θα σου πουλήσει ένα νογιλέκα, ή θα σου πουλήσει φάρμακο για την τριχόπτωση τη στιγμή που είναι ο ίδιος φαλακρός, ή θα σου πουλήσει επιστολές του Χριστού. Αυτή είναι, ναι, τσαρλατάνη. Αυτός που προβαίνει παράνομα σε σοβαρές ιατρικές πράξεις, Ηλιάνα, βάζοντας σε κίνδυνο, τις παίρνει κιόλας τις ανθρώπινες ζωές, είναι δολοφόνος. Δεν είναι τσαρλατάνος. Αχ, να πιω μια γουλιά καφέ το ρημάδι, να ξυπνήσω, να ανοίξει λίγο το μάτι. Γεια σου Μάρθα, γεια σου Χιώτη. Μανώλη, καλημέρα, καλημέρα.

Λοιπόν, πάμε παρέα με τους YouTube. Καλημέρα, Τζος Μπιτσάκης. Πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας. Σήμερα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Σεπτεμβρίου, χωρίς μη έτσι. Σεπτεμβρίου. Μπερδευτούμε. 264, ούτε Οκτώβριος έχει μη. Από τον Νοέμβριο και μετά βάζουμε μη. Μην τα ξεχνάμε αυτά. 264η μέρα του έτους, την πρώτη ακτίνα την έστειλε 7 και 10 πρώτα λεπτά. Την τελευταία δεν μας την πάρει πίσω. 7 και 25, 7 η ώρα στο Ηράκλειο. Αλλά είχαμε λίγα συννεφάκια και τώρα έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν την είδαμε να ανατέλει. Δεν είναι πεντακάθαρος ο ουρανός. Τι λέει η εκκλησία μας, προφήτου Ιωνά. Α, δεν είναι από τους μεγάλους προφήτες ο Ιωνάς, είναι από τους μικρούς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει σημαντική. Έτσι δεν είναι, η ιστορία αυτό δεν είναι που τον κατάπιε φάλαινα. Δεν ξέρω αν ήταν φάλαινα, ένα τεράστιο μεγάλο ψάρι, εν πάση περιπτώσει. Του λέει ο καλός μας Θεούλης, του λέει, πήγαινε στην Ινεβή να κηρύξεις είναι αμαρτωλή εκεί πάρα πολύ και πρέπει να κηρύξεις το λόγο του Θεού και να τους πείσεις να μετανιώσουν, κάπως έτσι, κάτι τέτοιο του τέλος πάντων. Αλλά αυτός δεν τον υπάρχει. Λεπτά, πού να μπω σε μπελάδες, ποιαν είναι βή, πού να τρέχω και πώς είναι εκεί και τι θα τους πω και πώς θα τους πείσω αυτήν την αμαρτωλή. Τέτοια πράγματα σκέφτονταν ο Ιωνάς. Ή, μπας πιτός, δεν μου και μέσα στο μυαλό του, περίπου τέτοια. Προσπάθησε να την κάνει, προσπάθησε να ξεφύγει. Μπήκε σε ένα πλοίο. Μπήκε σε ένα πλοίο να την κοπανίσει, αλλά δεν παίζει με το Θεό, ρε φίλε. Δεν παίζει με το Θεό. Ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Τσακ, του στείλε μια καταιγίδα.

Ιωνάς, τα είδε σκούρα. Το κατάλαβε βέβαια και το παραδέχτηκε ότι το είπε και στους ανθρώπους εκεί πέρα. Παιδιά, εξαιτίας μου είναι η θύελα, επειδή εγώ προσπαθούσα να ξεφύγω από, τη, από την επιβουλή, από την επιταγή του Θεού. Και λέει, παιδιά, αν θέλετε να δείτε άσπρη μέρα και να τη βγάλετε καθαρή με αυτή η καταγίδα, πετάξτε με στη θάλασσα για να σωθείτε.

Μόλις ο Ιωνάς λοιπόν έπεσε στην θάλασσα, η θάλασσα ηρέμησε, γεγονός που έκανε τους ναύτες τότε να πιστέψουν στο Θεό και να πούν «Οπ, κάτι γίνεται, παιδιά». Αμέσως μετά μια φάλαινα, ένα μεγάλο ψάρι μπας πιπτώσε, κατάπιε τον Ιωνά, ο οποίος έμεινε στην κοιλιά του για 3 ολόκληρες ημέρες και μετά βγήκε σώος στη στεριά. Τέτοια πράγματα, κατάπιε φάλαινα, αλλά την έβγαλε ο Ιωνάς. Μπράβο, μπράβο στον Ιωνά.

τώρα, ελπίζω να μην έκανα κάποιο λάθος με τον Ιωνά. Αυτά τα πράγματα συνέβησαν με τον Ιωνά. Αυτή ήταν χοντρά-χοντρά η ιστορία του. Αποστόλου εκ των 70 Μπαγκορδά του απολογητού, δεν βλέπω κάτι σημαντικό. Οπότε μένουμε στον Ιωνά και την ιστορία του. Χρόνια πολλά, Ιωνά. Δεν θυμάμαι να έχω κάποιον φίλο Ιωνά. Έχω Ιων Δραγούμης. Α, ναι, ναι, σωστά, Ιων Δραγούμης. Ναι, φίλος μου βέβαια, έτσι έχουμε και μια διαφορά με τον Ιωνά. Αλλά πρέπει να είναι το ίδιο Ιωνάς με Ιων, έτσι. Αυτό πρέπει να είναι, δεν πρέπει να είναι σύμπτωση τώρα. Και σε ένα κόμικ κάτι μου θυμίζει έτσι από μακριά. Δεν πάω να θυμηθώ. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα ειρήνης, ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας, δεν χρειάζεται να κάνω καμία συζήτηση επ' αυτού. Ημέρα μνήμης του Νικολάου Καπετανίδη. Πόντιος δημοσιογράφος και εκδότης, όπου απαγχωνίστηκε από τους Τούρκους ο Καπετανίδης, ο μαχητικός δημοσιογράφος, έβγαζε την εφημερίδα του Πόντου την εποχή και μέσα από τις στήλες του αποκάλυπτε τις τουρκικές διώξεις και τα εγκλήματα εις βάρος των Ελλήνων. Το 21 συνελήφθη από τους νεότουρκους και απαγχωνίστηκε σύντομα μπαμ εκεί στην Αμάσια. Ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη με την εποχή του. Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, και νομίζω παιδιά ότι αυτό είναι πλέον το σοβαρό πρόβλημα. Αυτή η νόσος είναι πραγματικά που σε διαλύει, μετατρέπει τον άνθρωπο σε, τι να σου πω, ζωντανό νεκρό. Είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας και είναι πρόβλημα παιδιά, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ιατρικό που δεν έχει λύση, κοινωνικό. Να σου πω, είναι πρόβλημα για τις ανεπτυγμένες κοινωνίες. Και υπάρχει τώρα, εδώ δεν ξέρω αν είναι καλό, απλά το αφήνω, δεν το ακουμπάω γιατί είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Υπάρχει μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης. Και το κλείνω το θέμα γιατί δεν θέλω να το συζητήσω άλλο. Την ανεξαρτησία τους γιορτάζουν η Μάλτα από τη Μεγάλη Βρετανία, το Μπελίζε. Α, είναι οι Βρετανικές Ονδούρες. Εμείς παλαιότεροι έτσι τις ξέραμε. Από τη Μεγάλη Βρετανία επίσης, η

λέει η ατζέντα της ημέρας. Σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, σωτηρίου έτους 2026. Έχει μείο Σεπτέμβριος, βεβαίως, έχεις δίκιο. Πω, είδες τώρα, Σεπτέμβριος. Ναι, καλημέρα, παιδιά, ναι, δεύτερο λάθος μου, ναι, έχετε δίκιο, έχει μείο Σεπτέμβριος. Οκτώβριος δεν έχει μείο, Οκτώβριος, ο Νοέμβριος έχει μείο, έτσι. Ναι, κάτσε, Σεπτέμβριος, ναι, γιατί εγώ έλεγα δεν έχει μείο πριν το πει. Επειδή καμιά φορά λέμε το Σεπτέμβριο, το λέμε Σεπτέμβριο. Με μία, ακούγεται λίγο το μία. Εντάξει, την πάτησα. Ωραία. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα.

Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στην ατζέντα της ημέρας. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης στα αυτάκια σας από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνει γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Εδώ από το μουσικό κανάλι σε 105,1 για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, www.musicokanali.gr, για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Αλέξανδρε καλημέρα, Βαγγέλη καλημέρα. Τα mail σας καλοδεχούμενα στο studio papi, musicokanali.gr, face, insta, twitter, στη διάθεσή σας, τα social μου και του ραδιοφώνου και τα δικά μου και του ραδιοφώνου. 28 13 62 60, να ακούσουμε φωνολός να μας λέει καλημέρα. Μανώλη, Βαρβάρα, Μάρθα καλημέρα. Θα ρίξουμε μία ματιά, δούμε τι έγινε σαν σήμερα μία μέρα σαν και αυτή για τον κόσμο και για τους αιώνες, αλλά και τι γίνεται στη Λυσιτία με τη φωτιά, ε. Γιατί είχαμε πολύ μεγάλη φωτιά στη Λυσιτία. 1943 αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουι, που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές Κεφαλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. 5.000 στρατιωτικοί. Χαμός έγινε εκεί, παιδιά, έτσι. Η σφαγή της Κεφαλονιάς, έτσι την ξέρω εγώ, δεν την ξέρω σαν μεραρχίας Άκουη, να σου πω. Μαζική εκτέλεση, παιδιά. Τους κατέσφαξαν οι Γερμανοί. Άλλοι σφάχθηκαν, άλλοι πνίγηκαν.

0: Ιταλία συνθηκολόγησε με τους
1: μουσικό κανάλι 105
0: με τους συμμάχους τότε, και ο γερμανικός στρατός αποφάσισε, σου λέει, αφού συνθηκολόγησες θα σου πάρω πίσω τα όπλα. Η συγκεκριμένη ιεραρχία, η άκουη, αποφάσισε να μην τα δώσει τα όπλα, αντιστάθηκε εν πάση περιπτώσει. Με αποτέλεσμα να τους κατασφάξουν οι Γερμανοί. Κεφαλονιά. 1944 η τρίτη ορεινή ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται, και υψώνει την ελληνική σημαία. Ήταν τότε που τελείωνε η Γερμανία. 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα δύο πρώτα αεροθούμενα Lockheed TAF-33. 1964 η εισαγγελέα Τηλιανός Μπούτη ζητεί την προφυλάκηση ανώτατων στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες παράβασης καθήκοντος, κατάχρησης εξουσίας και άμεσης συνέργειας και ηθικής αυτουργίας για τη δολοφονία, γιατί περί δολοφονίας πρόκειται, του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. 1971 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους ταινία του Αλέξη Δαμιανού Ευδοκία, με το φοβερό Ζεμπέκιβο. Μία ταινία έπαιξε η Μαρία. Μαρία, πώς λεγόταν, ρε παιδιά? Μαρία Βασιλείου. Μαρία Βασιλείου. Και δεν έπαιξε άλλη. Και έφυγε και από τη ζωή νωρίς νωρίς, γιατί από την κακιά αρρώστια. Φοβερό το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Έμεινε έτσι, παίχτηκε εκεί. Έμεινε. Υπάρχει πίσω από αυτή την ταινία

Όχι γιατί ήταν ατάλαντη. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα. Όχι γιατί ήταν ατάλαντη, παιδί μου. Μια χαρά, ηθοποιάρα ήταν η τύπισσα. Ερωτεύτηκε και σου λέει: δεν με ενδιαφέρει, φίλε, τα παρατά όλα για το μεγάλο μου έρωτα.

Και μάλιστα ήταν όχι ατάλλαντη. Ο Δαμιανός, ο σκηνοθέτης δηλαδή, ήταν τόσο απαιτητικός, τόσο περίεργος άνθρωπος, που δεν μπορούσε να βρει ηθοποιό. Δεν μπορούσε να βρει ηθοποιό. Σου λέει, δεν μου κάνει καμία, ρε φίλε, σταματάω την ταινία, τέλος, δεν μου βρίσκω καμία. Μέχρι που είδε τη Μαρία τη Βασιλείου και τελείωσε, την οποία τη γνώρισε στο Λονδίνο, και λέει, εδώ είμαστε φίλε, τέλος. Αυτή είναι η γυναίκα που θα κάνει την Ευδοκία. Ήταν η πρωταγωνίστρια στην Ευδοκία. Η Κύπρια Μαρία Βασιλείου. Την ταινία βέβαια, να λέω τώρα, ξεχάστηκα πάλι, παρασύρθηκα, δεν τη λέγανε Ευδοκία στην αρχή. Ήταν η Στρατιώτης και η Πόρνη. Αν δεν κάνω λάθος, Στρατιώτης και η Πόρνη. Αυτός ήταν ο αρχικός τίτλος. Και Ευδοκία, νομίζω, ήταν η μαμά του. Τώρα αυτά τα λέω με μικρή επιφύλαξη, βέβαια, έτσι, γι' αυτό με βλέπετε λίγο διστακτικό. Ήταν η μαμά του η Ευδοκία. Ήταν ο Στρατιώτης και η Πόρνη, αρχικός τίτλος της ταινίας της, η Ευδοκία. Παραλαμβάνω, μας χάρισε ένα από τα δυνατά ζεμπέκικα. Ίσως τον ορισμό του ζεμπέκικα. Μάνος Λοΐζος, βέβαια, έτσι, εννοείται, το καταλαβαίνετε. Το ξέρετε, δηλαδή, χρειάζεται να σας το πω εγώ, ε. Ήταν να γράψει και στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, λέει, όχι φίλε, δεν γράφω, αρνήθηκε. Ένα από τα τραγούδια που αγαπήσαμε, που χορέψαμε αμέτρητες φορές στη ζωή μας. Και έχουν μια μεγάλη ιστορία για αυτό το ορχιστρικό κομμάτι τελικά που έγραψε ο Μάνος Λοΐζος και που αρνήθηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος να βάλει στίχους. Μεγάλη ιστορία, δεν θα την πω τώρα, θα την πούμε άλλη ώρα, θα βρούμε και χρόνο και αφορμή, γιατί ώρα έχει πάει παρά 10. 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλλου UEFA. Είναι η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση. Μετά μπήκε Όφη και τα Σαρονιόλα ως επαρχιακή ομάδα. 1934 γεννήθηκε σαν σήμερα Λέοναρντ Κόεν. Δεν έχετε μεγάλη αδυναμία, θα βάλω Λέοναρντ Κόεν, εννοείται. Από τον Καναδά, όχι μόνο τραγουδιστής αλλά και συνθέτης. Και βέβαια θα βάλω το κλασικό του, έτσι, το Dance Me to the End of Love. Θα αποφύγω να βάλω το First We Take Manhattan, γιατί αυτό θέλω να το ακούσω από το Joe Cocker. Νομίζω ότι το λέει καλύτερα. Τώρα δεν ξέρω αν είμαι ιερόσιλος ή αγενής ή αυτάδης, αλλά νομίζω ότι ο Joe Cocker το ερμηνεύει καλύτερα, το First We Take Manhattan. Νίκος Πουλατζάς, Έλληνας μαρξιστής, διανοούμενος, στοχαστής, τι να πω τώρα εγώ για τα... Για τον Πουλατζά είναι τύπος όπου έχει προσφέρει πάρα πολλά στην κοινωνία και όχι μόνο την ελληνική κοινωνία. Μανιάτης, ε. Φιλόσοφος θα πω, να αυτό θα πω για τον Μπουλατζά. Bill Murray, Αμερικανός ηθοποιός, κωμικός, τουλάχιστον έτσι τον ξέρω εγώ, τουλάχιστον. Κεντρικός, ιδιαίτερος, να πω περίεργος. Ναι. Εγώ τον είδα, τον ευχαριστήθηκα, τον απόλαυσα και το έχω δει πάρα πολλές φορές, παιδιά, και δεν το χορταίνω, τη μέρα της Μαρμότας. Χαμένη στη μετάφραση. Και αυτά μου έρχονται στο μυαλό τώρα, αυτά τα δύο. Θα μου έρθουν κι άλλα με το πιέσω, το ξεζουμίσω, αλλά η μέρα της Μαρμότας είναι μια ταινία που δεν είναι και τίποτα σπουδαίο, αλλά εμένα μου έχει κάτσει. Κωμωδία, φαντασία, περίεργο, ναι, διάφορα. Μ' άρεσε η μέρα της Μαρμότας. Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνιο Αλμέιντα, Πορτογάλος φιλέλληνας που διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση.
Αυτό που σας έλεγα, ο Καπετανίδης λίγο πριν, ο Έλληνας δημοσιογράφος, ο Πόντιος, που έβγαζε μια την εφημερίδα Εποχή που έβγαινε στην Τραπεζούντα εκεί στον Εύξηνο Πόντο, τα παράλια του Εύξηνου Πόντου. Αυτά έγιναν σαν σήμερα μια μέρα σαν και αυτή, αν το κόσμιο της ώρας. Λέοναρντ Κοέν, αν ζούσε θα είχε γενέθλια. Έχει φύγει, αλλά δεν θυμάμαι πότε έφυγε. Καναδός τραγουδιστής και συνθέτης. Dance me to the end of love.

Λοιπόν, δεν λέω ότι είμαι ορωτή ειδήσει από την υπόλοιπη Κρήτη. Να μην χάσουμε το Joe Cocker και το First We Take Manhattan. Θα πάμε σε break, θα γυρίσουμε να τα πούμε όλα αυτά, να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, στον υπόλοιπο πλανήτη. Σήμερα Δευτέρα, θυμίζω, Τσαγκάρο Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, Σωτηρίου του 2026. Καλημέρα.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, ευτυχώς είναι σε ύφεση η μεγάλη φωτιά στη Σιτία. Συνεχίζεται βέβαια η μάχη της κατάσβεσης. Καλύτερη εικόνα είναι μετά την δύσκολη νύχτα. Ωστόσο, δεν υπάρχει εφησυχασμός. Υπάρχουν ενεργές αιστείες που παραμένουν στην εποχή. Μάλιστα, τώρα πρωί, δύο εναέρια μέσα συνδράμουν με ρήψεις νεπρού από το πρώτο φως. Μεγάλη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής στο χώνο της Σιτίας, όμως έτσι, όχι του Μιλοπόταμου, και τις αγωνίες, ώρες αγωνίες που ακολούθησαν. Το πύρινο μέτωπο βρίσκεται σε ύφεση, όπως είπα. Ωστόσο, η πυρκαγιά, επαναλαμβάνω, δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Υπάρχουν πολλές ενεργές αιστείες στην ευρύτερη περιοχή.

εικόνα σαφώς καλύτερη σε σχέση με τις νυχτερινές ώρες, όταν και το μέτωπο μεταβαλλόταν διαρκώς ανάλογα με τη φορά των ανέμων κατά που φύσαγε, και η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Ήταν και, είναι και το ανάγλυφο της περιοχής είναι ιδιαίτερα δύσβατο, έτσι. Είναι θέμα. Μάλιστα υπήρξαν και εντολές απομάκρυνσης κατοίκων από τα κελάρια τους, αδραβάστους, το αζοκέραμο, να πάνε να φύγουν, να πάνε προς Παλέκαστρο. Ακόμα και οι κάτοικοι της Ζάκρου έπρεπε να φύγουν και να πάνε προς το ξέρω.

Αρχιμανδρίτης Ευγένιος είναι ο αρχιμανδρίτης, ο παπάς που τέλεσε το μνημόσυνο στους Πεύκους για τον Γιώργο Μαζονάκη. Και λέει ότι ο Γιώργος σχεδίαζε να έρθει στα τέλη Σεπτεμβρίου μετά τη μεγάλη συναυλία. Αυτή η μεγάλη συναυλία τον έφαγε, έτσι. Την τελευταία φορά που ήρθε, μας λέει ο Πάτερ, τον έβαλα μέσα στο ιερό και ψάλαμε λίγο. Παιδιά, τι γίνεται με την πόλη μας, με το Ηράκλειο? Πέρα μετά τον 55χρονο, είχαμε και μία 35χρονη όπου δύο φορές επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή της και την πρόλαβαν ευτυχώς οι αστυνομικοί. Αρχικά αυτοτραυματίστηκε χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο, ενώ στη συνέχεια κατέφυγε στα ενετικά τείχη. Τύπησε συναγερμός για τη γυναίκα από τη Βουλγαρία. Και ευτυχώς η έγκαιρη επέμβαση των ανθρώπων του περιβάλλοντος της αλλά και της αστυνομίας της έσωσαν κυριολεκτικά τη ζωή, απέτρεψαν τα χειρότερα. Αρχικά αυτοτραυματίστηκε και μετά η 35χρονη, αποφασισμένη να αυτοκτονήσει, έφυγε από εκεί που ήταν, που έκανε την πρώτη απόπειρα και πήγε στα ενετικά τείχη. Οι άνδρες ασφαλείας και τις άμεσες δράσεις την απομάκρυναν με ασφάλεια πριν προχωρήσει την πράξη που φέρεται να σχεδίαζε.

Τα θέματα, σχολεία μας έχουν πολλά πολλά θέματα κτηριακά, και μάλιστα υπήρξαν και αντιδράσεις στην ΕΛΜΕ για όλη αυτή την ιστορία με τα προβλήματα που έχουν τα σχολεία. Πάνω κάτω αυτά είναι τα νέα της Κρήτης, του νησιού μας. Εδώ κάνεις σταυρός που δεν είναι και χειρότερο, γιατί έχουμε συνηθίσει να απασχολούμε περισσότερο την υπόλοιπη Ελλάδα από ότι όσον αφορά την θεματογραφία. Έλα Μελίνα, καλημέρα. Ειδησιογραφία. Το τελευταίο ημίωρο, Νίκο, το τελευταίο ημίωρο θα πούμε τα αθλητικά.

ανάσα και επιστρέφω να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να δούμε τι θα κάνουμε με αυτά τα πράγματα, με αυτά που έχουμε μπλέξει τώρα, με τα καύσιμα να έχουν εκτοξευθεί και έρχεται και χειμώνα. Εδώ στην Κρήτη θα μου πει πότε θα χειμωνιάσει, Νοέμβρη, Δεκέμβρη. Αλλά δεν είναι μόνο η Κρήτη, παιδιά. Δηλαδή στην Φλόρινα, στα Σέρας και στη Δράμα, και κάνει κρύο παιδιά στην Ευρωκόπη, βγαίνουν έξω, κοιτάνε τον καιρό και λένε Παναγία μου, μην δροσίσει. Ένα 75 το πετρέλαιο θέρμανσης. Ένα 75 ρε φίλε, ένα 75 πραγματικά. Και να πανηγυρίζουμε και να λέμε ότι είναι επιτυχία του Πρωθυπουργού που θα πάει 1,75 τη στιγμή που στην Κύπρο ανοίγει 1,5 ευρώ. 1,50, 1,50. Η Κύπρος από πού παίρνει, αγοράζει πετρέλαιο? Από εμάς δεν αγοράζει πετρέλαιο, παιδιά. Τι κρύο να κάνει το ρημάδι στην Κύπρο.

Λοιπόν, να κάνω ένα, έτσι, ένα respect στον Ιταλό δημοσιογράφο, το Μισέλε Σέρα, όπου λέει κάτι κλασικό, βέβαια το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Οι Αμερικάνοι είναι πάρα πολύ τυχεροί, γιατί όπου και αν ψάχνουν για ελευθερία, αν να δημιουργήσουν ελευθερία, βρίσκουν πετρέλαιο. Φοβερό, ε.

πω καλημέρα και στην στενή φίλη του Πατούλη, την Πολυτίμη Λεωνάρδο, ένα υψηλό βαθμό γαλάζιο στέλεχος, αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, στενή φίλη, επαναλαμβάνω, του Πατούλη, η οποία έκανε η ίδια τους ελέγχους στο ιατρείο των τσαρλατάνων, όπως τη λέτε, που σκότωσαν τον Μαζονάκη. Συμμετείχε μάλιστα στην Επιτροπή του 2025 που δεν εντόπισε το δεύτερο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Υπάρχει ένα φοβερό τρίγωνο που πρέπει να ελέγξει η δικαιοσύνη Λεωνάρδου Πατούλης, Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Αλλά τους δημιουργήθηκε πρόβλημα με το θάνατο του Μαζονάκη. Και βέβαια, χθες Κυριακή, όλα τα λογιστικά γραφεία πέριξ του Κολονακίου ήταν ανοιχτά, δούλευαν υπερορία. 35 ιατρικές εταιρείες ευεξίας σταμάτησαν τις λειτουργίες τους ή άλλαξαν διοικητικό συμβούλιο μέσα σε λίγες ώρες. Και μέσα σε αυτές ήταν ο Πατούλης, έτσι, σε τέσσερις μάλιστα, ο οποίος αποχώρησε. Ποιος φόρος μειώνεται, ρε παιδιά, ποιος φόρος, ειλικρινά, με 2,2 ευρώ το λίτρο χαλάω περίπου 150 ευρώ το μήνα στο αυτοκίνητό μου, με το οποίο κυκλοφορώ για να κάνω τις δουλειές μου. Πάνω από τα μισά είναι φόροι και τέλη. Δηλαδή πληρώνω 900 ευρώ το μήνα χοντρά-χοντρά φόρους το χρόνο μόνο για να πηγαίνω έρχομαι στη δουλειά μου. Ποια μείωση, ποιους φόρους. Το καταλαβαίνεις, 900 ευρώ

είναι κανονικότητα. Είναι κανονικότητα, αλλά να τα αφήσεις αυτά, να πας στους αριθμούς, στα νούμερα, να πεις ότι είναι 2,3 η βενζίνη, ότι είναι 17 λεπτά του ευρώ η κιλοβατόρα, ότι πληρώνεις για ένα μικρό διάρρη 500 ευρώ, ότι έχει πάει 3-4-5 ευρώ το γιαούρτι το κιλό και ο βασικός μισθός είναι 771 ευρώ. Γιατί να γκρινιάξεις? Και έχεις και το στουρνάρα, ρε. Δηλαδή έχεις το στουρνάρα, όπου οι επίσημες ετήσιες αποδοχές του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, του στουρνάρα δηλαδή, ανέρχονται σε 280.000 δραχμές. 280.000 δραχμές οι ετήσιες αποδοχές του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος με αυτές τις ετήσιες αποδοχές, ο οποίος πληρώνεται από τα κρατικά ταμεία και από την υπερφορολόγηση του Έλληνα πολίτη, και δεν γκρινιάζω, δεν είναι πώς το λένε, λαϊκισμός, γιατί δεν λέω σε τίποτα κάνω λάθος, δεν λέω ψέματα σε κάτι. Παίρνει 250 με 280 χιλιάδες ευρώ ο στουρνάρας, ετήσιες αποδοχές 250 με 280 χιλιάδες. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος με αυτές τις ετήσιες αποδοχές, ο οποίος πληρώνεται από τα κρατικά ταμεία, ούτε εδώ κάνω λάθος, και πληρώνεται δηλαδή από την υπερφορολόγηση του Έλληνα πολίτη, ούτε εδώ κάνω λάθος, κρίνει πως δεν πρέπει οι μισθωτοί των 1.000 ευρώ ή οι χαμηλοξυντοξιούχοι να πάρουν το 13ο μισθό. Θα είναι, λέει, καταστροφικό για την οικονομία της χώρας. Πείτε μου τώρα εσείς αν έχετε ξαναδεί τέτοιο θράσος και τόσο μίσος για το λαό που το πληρώνει. Είναι τρέλα, είπε χαρακτηριστικά στο Sky. Και μπείτε και δείτε το sky.gr. Όσον αφορά στην οικονομία, δήλωση του Τουρνάρ, είναι τρέλα η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Και λέω, τόσο καιρό είχαμε το αφήγημα, είχαμε τη δικαιολογία ότι είναι οι τουρίστες και έπρεπε να πληρώνουν ακριβά καύσιμα για να πληρώνουν το ΦΠΑ και το φόρο. Τώρα που φύγανε οι πολλοί τουρίστες και δεν θα το εκμεταλλευτούν, μήπως να ρίχναμε κανένα ΦΠΑ σε καύσιμα? Ή πρέπει να φύγει και ο τελευταίος τον Νοέμβρη? Τι λέει ο επιστήμονας ο Κυρανάκης? Για πες. Λίνα, άκου να δεις κάτι. Μεταξύ μας, και κάπου το διάβασα, δεν είναι δικό μου. Παρ' όλα αυτά θα το χρησιμοποιήσω για να σου απαντήσω στο ερώτημά σου. Ξέρουμε όλοι πως αν δεν λεγόταν Μαζονάκης αυτός που πέθανε, ο γιατρός, οι γιατροί τέλος πάντων, θα έκαναν κανονικά ιατρείο σήμερα. Το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι? Το καταλαβαίνεις, έτσι? Και δεν φταίνει οι γιατροί. Αυτοί είδανε φως και μπήκαν. Το κράτος. Για πες. Κράτος. Εκεί δεν αγχώνεσαι? Εγώ γι' αυτό αγχώνομαι. Δεν αγχώνομαι γι' αυτούς. Το έλεγα πριν από πόσο, δεν ξέρω τώρα, την Παρασκευή, την Πέμπτη το έλεγα, την Τετάρτη, δεν θυμάμαι. Και εγώ αγχώνομαι πάρα πολύ, Γιώργο, συνεννόματι, για την Τέρνα. Γιατί λέω, έτσι και την άξη τα πέταλα η Τέρνα, που υπάρχει μια περίπτωση, δεν ξέρω αν είναι σοβαρή, πρέπει να δω τα νούμερα πολύ προσεκτικά, για να σου πω πόσο σοβαρή είναι η περίπτωση να πετάξει, να την άξει τα πέταλα η Τέρνα. Εάν συμβεί αυτό, θα παρασύρει, παιδιά, τράπεζες και θα γίνει το πάρτι του αιώνα. Τίποτα άλλο δεν σου λέω, τίποτα άλλο, συνονόματέ μου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Βγήκε και η Καριστιανού, είπε διάφορα για κβαντική φυσική. Έμπλεξε και λίγο τον Γεωργιάδη και θύμωσε ο Γεωργιάδης. Πήγε σε μια πρωινή εκπομπή, είχε βγει, δεν θυμάμαι, νομίζω στο Open είχε βγει η Καριστιανού. Την Παρασκευή βγήκε, δεν θυμάμαι. Και έλεγε διάφορα. Και εξοργίστηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπου της κούνησε το δάχτυλο, της είπε ότι πουλάει ψέματα, προσπαθεί να δικαιολογήσει όλα αυτά που λέει για την κβαντική ιατρική εξειδίκευση που δεν υφίστανται επιστημονικά. Έμπλεξε όλες τις εφαρμογές της επιστήμης κβαντικής φυσικής και δεν θυμήθηκε ο Θεόφοβος ότι και αυτός πριν από λίγο καιρό μας πουλούσε νανογυλαίκα. Και τώρα αυτός που ο άνθρωπος έλεγε νανογυλαίκα, ρε φίλε, και θα πάρει τα νανογυλαίκα και θα νιώσεις καλύτερα και θα... Και αυτός ο τύπος τώρα με τα νανογυλαίκα και διάφοροι άλλοι, δηλαδή με τις κεραλιφές και αυτά, είναι πώς το λένε, υπέρμαχοι της επιστήμης.

0: επιστήμης. Ναι. Το έλεγα και στην Ηλιάνα το πρωί, δεν είναι απατεώνες. Λες εσύ, εγώ, η Ηλιάνα είπε ότι είναι τσαρλατάνη. Δεν είναι, παιδιά, τσαρλατάνη. Τσαρλατάνος είναι αυτός που θα έρθει να σου πουλήσει κεραλφή, νανογυλαίκο, σούπερ μαντολίνη που βλέπαμε και την ελληνική ταινία, ενώ να σου δώσει μια ασπιρίνη. Αυτός είναι απατεώνας. Αυτός που προδένει παράνομα σε σοβαρές ιατρικές πράξεις, βάζοντας σε κίνδυνο, υπέρνοντας ανθρώπινες ζωές, είναι ξερά δολοφόνος τέλος. Δεν είναι διαπραγματεύσιμο αυτό, έτσι, το καταλαβαίνεις. Με περνάτε από το ένα θέμα στο άλλο, παιδιά. Καταρχάς με το λιγνίτι, θα τον ξαναξεκινήσει, λέει το λιγνίτι. Έλα Ρούλα, καλημέρα. Έκανε μια τέτοια δήλωση. Άσε να δούμε τώρα, γιατί και πριν από λίγες μέρες είχε πάει στην Κοζάνη και λέει στην Δυτική Μακεδονία, δεν θυμάμαι αν ήταν Κοζάνη, νομίζω Κοζάνη ήταν, και λέει όποιος μιλά, ο Πρωθυπουργός μας, μιλά για επιστροφή στο Λιγνίτι, κοροϊδεύει την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας. Πριν μερικές μέρες το δήλωνε ο Μητσοτάκης. Χτες τώρα υιοθέτησε την πρόταση του ΑΔΜΙΕ για την παράταση της λειτουργίας της Λιγνητικής Μονάδας 5, της Πτολεμαϊδας 5, ναι, για λόγους, λέει, ενεργειακής ασφάλειας. Και λέω καλά το κάνει, γιατί τον θέλουμε τον Λιγνίτη σε τέτοιες δύσκολες μέρες. Αλλά ρε φίλε, δεν γίνεται να είσαι πρωθυπουργός και να λες μία τη μία και άλλα την άλλη. Και πάση περιπτώσει, πρέπει να ελεγχθεί λιγάκι όλη αυτή η ιστορία, διότι διαβάζω, βλέπω τις αποτιμήσεις, τις εκτιμήσεις, όχι τις αποτιμήσεις, εκτιμήσεις, γιατί αφορούν 2026-2027. Και οι εκτιμήσεις λοιπόν κερδοφορίας των δηληστηρίων, Motorola και δεν συμμαζεύεται, Hellenica Energy, ποια άλλα είναι τα δηληστήρια, έχουν άλμα άνω του 80%. Στις εκτιμήσεις κερδοφορίας άνω του 80%, το καταλαβαίνεις. Δεν είναι τρομερό, παιδιά? Δηλαδή εγώ και εσύ ματώνουμε με τις αυξήσεις των τιμών και σβήνουμε το αυτοκίνητο για να τσουλήσεις την κατηφόρα και οι άλλοι θησαυρίζουν. Και αυτό δεν με αγχώνει. Εντάξει, αυτοί είναι πιο έξυπνοι από μένα, θησαυρίζουν. Η κυβέρνηση με ποιος είναι? Για μάντεψε και πες μου. Μάντεψε ρε φίλε, φίλοι, συγγνώμη Ρούλα, μάντεψε και πες μου. Και πες μου με ποιους είναι. Λοιπόν, μόνο 12 πλοία πέρασαν από το στενό του Ορμούζ. Άλλο άγχος κι αυτό. Είναι και στον αέρα η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Πέθανε, παιδιά, ο γιος της Σίντι Κρόφορντ στα 27 του. Όταν βρέθηκε σε μια κλινική, σε κλινική αποτοξίνωσης. Μπέρτς είναι τρίβη, παιδιά, έτσι. Βαριά η σκιά της ακροδεξιάς στην Γερμανία. Νέο σκηνικό δημιουργείται, γιατί το AfD επικράτησε με 38,3% και σε ένα κρατήδιο εκεί στη Δυτική Πομερία, και στο Βερολίνο συντριβή. Άστα, break και επιστρέφω.
1: 105,1 Μουσικό κανάλι 105,1.

Να φαγωθήκατε με το. Άλλη φορά θα την πούμε την ιστορία για το ζεμπέκικο της Ευθοκίας. Καταρχάς δεν μιλάει περίεργα η Μαρία Βασιλείου. Άννα, δεν μιλάει περίεργα. Δεν είναι η φωνή της Μαρίας Βασιλείου. Η πρωταγωνίστρια είναι η Μαρία Βασιλείου. Αλλά την ντουμπλάρει μια άλλη. Ωρε φίλε, και είναι γνωστή τώρα. Τέλος πάντων, η φωνή της Βασιλείου δεν είναι, γιατί η Βασιλείου δεν μιλούσε καλά ελληνικά. Μια τραγουδίστρια την...

μία ήταν και ηθοποιός, αλλά συνήθως τραγουδούσε στις ταινίες. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Πάντως, τέλος πάντων, η Μαρία η Βασιλείου δεν ήταν, δεν το είχε με τα ελληνικά της, δεν μιλούσε καλά ελληνικά, οπότε την ντούμπλαρε αυτή που σας λέω, η τύπισσα που δεν θυμάμαι το όνομά της αυτή τη στιγμή. Δεν ήταν καλά τα ελληνικά της.

Και πήγανε, έγραψε το τραγούδι ο Λοΐζος. Το πάει στο Λευτέρη Παπαδόπουλο και του λέει: ρε εσύ Λευτέρη, γράψε μου ρε εσύ για το, αυτό το κομμάτι που έγραψα, στίχους για τη μουσική αυτή. Και λέει ο Παπαδόπουλος ότι παιδιά, αυτό το πράγμα δεν παίρνει λόγια, δεν υπάρχουν στίχοι να το υποστρίξουν. Καλά του είπε, καλό προέρετα έτσι. Όπως και το «Όλα σε θυμίζουν» της Χαρούλας, μια χτες είχα την κουβέντα της. Το «Όλα σε θυμίζουν» δεν είχε αρχικά στίχους, ορχιστρικό ήταν. Άστα τώρα, τα πούμε άλλη φορά αυτά. Coldplay. Τι θυσίες θα κάνω για εσάς πια. Γνωρίζετε την άποψη μου για το Coldplay, έτσι. Άκου τώρα. Έχω πει επανειλημμένως ότι δεν περνώ καλά με τους Coldplay. Προτιμώ να καθίσω σε μια άκρη του δρόμου στο πεζοδρόμιο και να παρατηρώ τον καζόν, το γρασίδι να μεγαλώνει, παρά να ακούω Coldplay. Τι να σου πω τώρα. Τέλεια η κίνηση του Παναθηναϊκού, 5 στα 5, πρώτο στην βαθμολογία της Super League. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες να πάρει τον τίτλο Παναθηναϊκός. Το πήραν ο Τετέι, ο Πένια και η Αμερική, η αμυντική παρά το λάθος του Νίστρουπ. Κέρδισε την Καλαμάτα με το φτωχό 1-0. Δεν ήταν από τα καλά μάτς του Παναθηναϊκού αυτό με την Καλαμάτα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε και το άγχος του αποτελέσματος, διότι πάει να σπάσει το ρεκόρ του Κυράστα, του ισοφάρισε, αν δεν κάνω λάθος, και τώρα πάμε για να το σπάσει στο Καραϊσκάκης. Εξαιρετικό γκολ ο Τετέι, φοβερό γκολ ο Τετέι, απίστευτο γκολ ο Τετέι. Το πέναλτι της ΑΕΚ δεν ξέρω αν ήταν πέναλτι, αν δικαίως ή αδίκως φωνάζει ο Καραπαπάς. Αλλά ο Καραπαπάς έχει γίνει πολύ γραφικός, μιλάει για όλους και για όλα, οπότε ξέρεις, νίκησε και ΠΑΟΚ τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Νίκησε και ο Ολυμπιακός στις καθυστερήσεις 1-0 με ένα γκολ που έβαλε ένα παιδί που βγήκε από τα σπλάχνα του, έτσι, και αυτό είναι που με ενδιαφέρει εμένα, αυτό είναι που με χαροποιεί. Στα χασομέρια που λένε οι ψημένοι ρεπόρτερς, αθλητικοί ρεπόρτερς. Ξεκινάμε σιγά σιγά τις κουβέντες για μπάσκετ, τις πιο βαρές κουβέντες για μπάσκετ. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ετοιμάζονται και φέτος δεν θα είναι μόνοι τους. Μπήκε δυνατά και ο ΠΑΟΚ αλλά και ο Άρης. Θα δούμε πολλά πράγματα σε φέτος. Μεγάλα πράγματα φέτος. Αρχής γενομένης στην άλλη εβδομάδα, όπου έχουμε το Super Cup. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ, και μετά στον τελικό οι δυο τους. Σάλιακας ήταν το όνομα. Καλημέρα Στέλιο, καλημέρα. Πώς λεγόταν αυτός που έβαλε τον γκολ που λες από την Ακαδημία? Σάλιακας. Ο Σάλιακας. Μεγάλη δικές. Πάντα παιδί από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού. Ήταν πάντα Ολυμπιακός. Ήταν το όνειρό του. Νομίζω ότι ήταν στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού αυτό, αλλά σίγουρα ήταν φανατικός Ολυμπιακός. Φανατικός Ολυμπιακός. Πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά. Πάρα πολύ σημαντικό. Καραγκούνης, Μπασινάς. Φίσας. Όλα αυτά τα παιδιά ήταν μεγαλωμένα με το τριφύλι. Και τα κατάφεραν και έφτασαν τον Παναθηναϊκό πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά. Αλλά και την Εθνική Ελλάδος, έτσι. Ωραία, αυτά όσον αφορά στα αθλητικά μας. Πρώτος ο Παναθηναϊκός και μετά ακολουθούν όλοι οι άλλοι στη βαθμολογία της Super League. Για να μην σας ζαλίζω το λέω έτσι, πώς το λένε.
γρήγορα. Πρώτος ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, στο μείον 3 ο ΠΑΟΚ, στο μείον 4 η ΑΕΚ, στο μείον 5 ο Όφη μαζί με τον Ολυμπιακό. Στο μείον 8 ο Άρης. Σε δύσκολη θέση Λεβαδιακός, Βόλος, Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος. Σε δύσκολη θέση. Προς το παρόν δηλαδή, γιατί έχει δρόμο ακόμα το πρωτάθλημά μας.

Και πάμε για διακοπή. Έχουμε διακοπή στα εθνικά πρωταθλήματα, γιατί πλέον παίζουν οι εθνικές μας. Νάσιος Λίνγκ, Δημήτρη Νάσιος Λίνγκ. Σερβία Ελλάδα, θα τα πούμε μόλι, θα τα πούμε αργή ακόμα. Την Πέμπτη θα παίξουμε Σερβία Ελλάδα, πρώτος αγώνας. Θα το δούμε από τον Αλφα.

0: Το Σάββατο είναι ο πρώτος η ημιτελική και την Κυριακή η τελική για το μπάσκετ, για το Super Cup του μπάσκετ. Επαναλαμβάνω, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Το Super Cup είναι αυτό. Ωραία, παιδιά, τέλος με τα αθλητικά όμως, έτσι. Τέλος με τα αθλητικά, φτάνει. Καλημέρα Ρόζα, καλημέρα. Ελένη Ροδά. Ρόζα Θεάρα. Η Ελένη Ροδά, αυτή προσπαθούσα να θυμηθώ. Αυτή έδωσε τη φωνή της στη Μαρία Βασιλείου στο Ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Δεν είναι η φωνή της Βασιλείου, είναι της Ροδά. Γι' αυτό και τη βλέπεις λίγο περίεργη να μιλάει, λίγο να μην συμβαδίζει πολύ το στόμα. Είναι ντουμπλαρισμένη. Δεν μιλούσε καλά ελληνικά. Ξαναλέω πάλι ότι ο Αλέξης, ο Δαμιανός, βρήκε την Μαρία τη Βασιλείου στο Λονδίνο. Και έτσι λέει: Είσαι θεάρα. Είσαι θεάρα. Εσένα θέλω να κάνεις την Ευδοκία. Ναι, έτσι, και γι' αυτό την ντουμπλάρανε. Μπράβο ρε Ρόζα. Α, ναι. Ρόζα Creation. Ό,τι θέλετε από δημιουργίες με τη βελόνα εκεί. Ενίοτε σώζει και δημοσιογράφους.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Το Fuel Prices δεν δουλεύει, το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων δεν δουλεύει το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν άλλες εφαρμογές, το FuelGR, όπου θα σας δείξουν σε ποια ύψη έχουν ανέλθει τα καύσιμα.

Λοιπόν, φάγαμε το χρόνο μας. Όσον αφορά στον καλό μας τον καιρό, 27 βαθμούς σήμερα ανώτατη, 29 αύριο, 24 την Τετάρτη, που υπάρχει περίπτωση να ρίξει ένα ψηλόβροχο, αλλά ξέρεις, είναι από τα ψηλόβροχα που τα λέει και δεν ισχύουν. 24 και την Πέμπτη αρχίζει να δροσίζει σιγά σιγά. Έτσι νομίζουμε, γιατί, και λέω έτσι νομίζουμε γιατί την Παρασκευή ξανά πάλι 28, το Σάββατο 29 και την Κυριακή πολύ πιθανόν 30. Αυτά όσον αφορά στον καλό μας τον καιρό. Τι άλλο, τίποτα. Εδώ καλά συντονισμένοι στο μουσικό καράλι 105,1. Γιώργος Παπαδοκοτσόης, στα αυτάκια σας από τις 8 μέχρι τώρα. Καλά να είμαστε, να τα πούμε αύριο. Άντε, καλημέρα. Τσακαροδευτέρα είναι, που θα πάει, θα περάσει.

μουσικό κανάλι 105,1. Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρθετε στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Γάμος, εγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Αρχή της εβδομάδας με ψέματα. Ψέματα δεν θέλω άλλα ψέματα. Καλωσορίσατε στους 105,3 και 105,1. Άντε να δούμε αν θα συνέρθω. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 12 με 2 θα σας κρατήσω.

Λοιπόν, επισήμως καλημερούδια στο Ηράκλειο της Αθήνας, την νότια Κρήτη που μας ακούει ανελιπώς από το www.musicokanali.gr, τον Άγιο Νικόλα που μας φιλοξενεί για μια ακόμη φορά στο Λατό FM, και βεβαίως απανταχού του κόσμου, Good day to Manchester. Άντε, καλημέρα Θεσσαλονίκη, το ξέρω, γύρισατε. Δεν ξεχνάω ποτέ να χαιρετήσω πρωί, τώρα εντάξει 12 η ώρα πρωί, ο καθένας τα δικά του. Το φίλο μου το Γιώργαρο εκεί στη Μεσσηνία. Show me what you've got.

Ιδιαίτερες χαιρετούρες βεβαίως στα παιδάκια που μπαίνουν από το πρωί στο chat. Αν δεν το ξέρετε, τι να σας πω, το έχω βάλει τόσες πολλές φορές. Καλημέρα Γιαννάκο, καλημέρα Πιγμέντος. Πιγμέντος, oh dear. Καλημέρα Νούλα. Θα έρθουν και άλλοι, μη φοβάσαι. Καλημέρα Κωνσταντίνε, τώρα το είδα.

Ήταν μια περιπετειώδης εβδομάδα. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Ψιλομπασάρω όταν είμαι μπουκωμένος. Τι να σου πω. Εγώ και ο Barry White. Καλώς και το Δημήτρη μας. Εδώ ρε παιδί μου.

Αγαπητέ Ευάγγελε, έχει φλιπάρει ο κόσμος εντελώς εδώ και πολλά χρόνια. Απλώς τώρα άρχισε να παραφαίνεται το κακό. Αλλά εμείς είμαστε από αυτούς που ελπίζουν ότι από τη μια στιγμή στην άλλη όλα θα αλλάξουν. Καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Γιώργο.

Επειδή συνήθως συνέχεια ανακαλύπτω καινούργια πράγματα που έχω και παλιές εγγραφές, να θυμίσω σε όλους εσάς που έχετε περάσει από τον ευκάλυπτο αυτό το υπέροχο μέρος που καταφέραν να το κλείσουν για να το κάνουν σκουπιδόλακο, ότι όλα αυτά που ακούμε προς το παρόν είναι μία Παρασκευή βράδυ από εκεί. Ευκάλυπτος 2000.

τα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία που μου ήρθαν. Και στην αρχή δεν το κατάλαβα βέβαια, νόμιζα ότι κάτι άλλο έλεγε. Συλλάβανε εν Ηρακλείο 29χρονο απατεώνα εισπράκτορα και τη γιαγιά του. Η γιαγιά τι ρόλο έπαιζε?

γελάω μόνος μου. Εντάξει. Είμαστε, για να είμαστε. Το συλλάβανε γιατί ήταν απατεών, γιατί έκανε τον εισπράξερα. Αλλά το αστείο είναι ότι βρήκανε, λέει, λατρέα τσιγάρα σπίτι του και συλλάβανε τη γιαγιά 72 χρονών γιατί είπε ότι είναι δικά της. 72 χρονών γυναίκα γιατί είχε λατρέο τσιγαρών. Επιτυχία! Επιτυχία!

Στη συντροφιά μας βεβαίως, βεβαίως πάντα η Άλεξ Γιαλιτάκης Consultants. Και ναι, με τα υπέροχα βαν που έχουν διαμορφώσει σε καταπληκτικά cocktails bar πάνε απ' άκρη σ' άκρη της Κρήτης και σε όλα τα νησιά. Κάνουν κάθε σας εκδήλωση μια νέα εμπειρία. Αλλά, Αλέξη μου, θα σε εκπλήξω. Θα σε εκπλήξω γιατί σίγουρα δεν καλέσανε εσάς αυτό το γάμο. Πρωτοτύπησαν, διότι σε κριτικών γάμων χρησιμοποίησαν μπετονιέρα για να φτιάξουν κοκτέιλς. Και σκέψου το. Μήπως πίσω από τα βάλω να βάλουμε και καμιά μπετονιέρα. Είμαστε.

Ναι, ναι, κατάλληλο κομμάτι. Είμαστε, είμαστε για pumped up kids. Kids. Για κλωτσιές είμαστε καμιά φορά, αλλά είμαστε προσεξαμε, χαρούμενοι, ευχαριστημένοι. Άσε με. Ρε, Κώστα, Κώστα, θα το πω σε λίγο.

Πρόσεξε με, συντονίζω τρεις σταθμούς, το ξέρεις. Θα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο βεβαίως να σας βγάζω στον αέρα να ακούνε και άλλοι τι μου λέτε. Να μην νομίζουν ότι χαζογελάω μόνος μου.

Εξακολουθώ να χάνω το χρόνο. Έφυγε το ημίρο και δεν πήραμε χαμπάρι πάλι. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν μου το βγάζεις από το νου. Λοιπόν, πάμε για διαφημιστικούλια και επανερχόμεθα.

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Επιστρέψαμε στους 103,3. Δεν το ξεχνάω, καθυστερώ καμιά φορά. Be well wherever you are. You are listening 105.1 103.3 Music Channel Lato FM for all over the world. We are here Monday to Friday 12 to 2 to bring good music to your ears and probably a smile on your face. Ναι ρε Μανολάκη, βραχνιασμένος είμαι, εντάξει. Κοίτα, τώρα στην εφηβεία, επειδή φοράμε ξόπλατα, και να πάμε λίγο πιο εύκολα.

απόψεις Ευάγγελε δίστανται. Κοίταξε να δεις που θα κάνουν τώρα σωματεία υπέρ και κατά της κβαντικής, ιατρικής, φυσικής, όλα τα ισκής. Είναι καταπληκτικό βεβαίως πως ειδικά στη Φαντζοαπλώστρα όλοι αποκτούν ειδικότητα μέσα σε δευτερόλεπτα.

Το δικό μας επιτελείο Φιλενάδα Βάθος Χήπος ασχολείται με σοβαρά θέματα. Να, ας πούμε το θέμα του ότι οι άρχοντες και οι προύχοντες λένε ότι όλα πάνε καλά, ενώ επίσημες πηγές, ας πούμε, όπως η Eurostat, μας κατατάσσει στον πάτο. Λέω, μήπως βλέπουν τις καταστάσεις ανάποδα, λέω τώρα εγώ.

Δεν ξέρω πως το βλέπεις εσύ, Τάκη μου. Εμείς το βλέπουμε σαν φερμουάρ. Έπρεπε να αλλάξουν το όνομα, να γίνουν τα στενά του φερμουάρ. Άνοιξε, κλείσε, άνοιξε, κλείσε, ανάλογα με τις ορέξεις του κάθε. Τρελαμένο, όχι τρελαμένο. Είναι πολλά τα λεφτά, Τάκη. Είναι πολλά τα λεφτά, αγόρι μου. Καλό μεσημέρι σε όλους τους αποχωμένους. Εσάς που κρατάτε το τιμόνι με τα δυο τα χεράκια. Εσάς που προσέχετε τους χαζεμένοι πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι. Προσέξτε τους λίγο παραπάνω, αφήστε τους, θα κουτουλήσουν μόνοι τους. Δεν χρειάζεται να τους πάρετε σβάρνα. Το ξέρω, ταλαιπωρία στο ΒΟΑΤ. Και θα υπάρχει ταλαιπωρία μέχρι να τελειώσουν. Να πηγαίνετε αλοήρα, το ξανά πάμε. Όσο για αυτό που μου γράφεις ρε Βαγγέλη, Βαγγέλη, πρόσεξε με. Ποιο πάρκινγκ στο αεροδρόμιο? Το αχαχούχατα εδώ και αιώνια. Θα έπρεπε να υπάρχει φροντίδα για εμένα, σου πω. Τι φροντίδα, αγόρι μου? Το θυμίζεις παλιά διαφήμιση με κρέμες.

Όσο για αυτό που μου είπες Κώστα μου, το είπα και ξαναλέω, μόνος του κάθεται, μόνος του κάνει συμβούλιο, μόνος του αποφασίζει, δεν είναι σαν και εμάς στους 50 εδώ. Πιθανόν βέβαια να έχει κι άλλους σε αυτός βάθος κήπος, αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένο, οπότε δεν μπορώ να το λέω. Αν θα βαρέσει τους Χούθη, εσύ τι λες, θα τους αφήσει να κάνουν ό,τι θέλουν? Θα τους χωθεί, θα τους χωθεί.

Επειδή δεν μπορώ να μην το πω, για σας που έχετε στα σκαριά νέες ιδέες, ετοιμαζόστε ίσως, λέω, να δημιουργήσετε ένα μπαρ ή να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας. Τα φιλαράκια μου είναι πάντα κοντά σας. Μπείτε στην alexgelitakis.gr και θα τα δείτε όλα. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω, ότι όλοι μαζί, όλοι οι έμπειροι συνεργάτες που όπου και να το κάνουμε έχουν πολύ ετύπηρα και γνώσεις που ίσως εσείς χάσατε κάπου, είναι έτοιμοι να σας βοηθήσουν να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα, να σας συμβουλέψουν, να σας βοηθήσουν να οργανώσετε την επιχείρησή σας από την ιδέα μέχρι τον μπαρ των ονείρων σας. Είναι έτοιμοι να εκπαιδεύσουν το προσωπικό σας ούτως ώστε η επιχείρησή σας να μην γίνει κοστοβόρα. Πρόσεξέ με. Και οι κατάλληλοι άνθρωποι μπορούν να σε κάνουν να έχεις έξυπνες αγορές, προμήθειες, κοστολόγηση και πάντα με γνώμονα την ποιότητα. Και αυτό το λέω, μπες, alexgelitakis.gr.

Οι επίσημοι αναλυτές μου βεβαίως στο βάθος κήπος. Μου λένε να πω κάτι της για τον ΟΗΕ. ΟΗΕ. Αυτό έχει μείνει μόνο από αυτή την ιστορία. ΟΗΕ. Θα μαζευτούν πάλι όλοι μαζί. Ω, πάει και το Ιράν. Τους δώσανε βίζα. Ωραία. Και θα βγει ο καθένας, θα πει τα δικά του και αυτό το και είναι που μας τρώει. Έχουν καταλήξει να έχουν ένα οργανισμό που απλώς μαζώνονται, λένε ο καθένας τα δικά του και φεύγουν ευτυχισμένοι απλά επειδή τα είπανε. Γιατί λύσεις έχετε δει εσείς τίποτα λύσεις τα τελευταία 40 χρόνια που έχει δώσει ο ΙΕ? Βγάζει ψηφίσματα και μένουν εκεί ψηφίσματα.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 100.

Επιστροφή στα Πάτρια Ερτζιανά. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM. Καθημερινά εδώ, 12 με 2. Βεβαίως, 8 με 10 Γιώργος Παπαδοκοτσόλης. 6 με 8 το απόγευμα Δήμος Κιβωτίδης. Τα τρία μας, τα καλύτερα εννοώ. Ένας τρελαμέντος, ένας πολύ τρελαμέντος και ένας που σας επαναφέρει στην τάξη.

Μην ξεχνιόμαστε www.musicokanali.gr για να μας ακούτε παντού. Και βεβαίως, πρόσεξε με, μην παίρνεις τηλέφωνο αγόρι μου στο κανάλι. Μην παίρνεις, εδώ, στο MSN, στο chat. Στο έχω πει πολλές φορές, η τηλεφωνήτριά μου είναι σε μόνιμη άδεια. Βασικά δεν προσελήφθη.

Τι λέει η Έμι? Α, βροχές και καταιγίδες έρχονται. Καλό να έρθουνε. Το νεράκι το χρειάζεται η Κρήτη. Τι παραπονιούστε? Δεν μπορεί να είναι αιώνιο καλοκαίρι για να παραπονιόσαστε για τη ζέστη. Να αρχίσετε να χειμωνοβρίζετε.

Έλατε, έλατε, σας φτιάξω τώρα, γιατί μπορεί να είμαστε στον πάτο σύμφωνα με την Eurostat, αλλά έχουμε πρωτιές παντού. Σε τι θα μπορούσε να είναι η Ελλάς πρώτη? Να σας το πω άμεσα. Λοιπόν, εκτός από τη χρήση αντιβιωτικών άνευ συνταγής, έχουμε άλλη μία πρωτιά που σκίζει, ρε παιδί μου, διότι η Ελλάς είναι πρώτη στην κατανάλωση μπότοξ. Καταλαβαίνεις τώρα, κυκλοφοράνε τόσες τσιτωμένες και τσιτωμένοι στο δρόμο.

0: Πρόσεξέ με, Βασιλάκι. Αν και εγώ υπηρετούσα τα σβουλά των Ελλήνων και τουλάχιστον ήμουν αυτός που τους πάει νερό την ώρα που μιλάνε, θα ήμουν, τι να σου πω τώρα, υπερευχαριστημένος και γεμάτος χαρά από τις αναβαθμίσεις που μας δίνουν οι εθνείς οίκοι για την οικονομία. Αλλά όπως εγώ και όλοι οι άλλοι, κοιτάμε τις τσέπες μας που δεν έχουν μία μέσα και δεν χαιρόμαστε καθόλου. Μα καθόλου δεν χαιρόμαστε. Αυτοί μπορεί να μας δίνουν αναβαθμίσεις, εμείς υποτιμούμεθα. Υποτιμούμεθα.
1: Amuna yeye, Amuna yeye, Koma, Samakosa.

Και μπορεί εγώ βέβαια να χάνω ορισμένα, αλλά οι άλλοι στο πάθος κήπος δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω. Τα αρπάνε στον αέρα. Τι είπε ο Ουμπλέξης, είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Οχ. Οχ.

0: were so fine.
1: Έλα ρε Κωνσταντίνα, ποιος δεν είναι έτοιμος να κυβερνήσει? Ακόμα και ο, πώς τον είπαμε, ο Ηλίας που βγήκε, ναι. Και αυτός Ελληνά.

πώς το είπαμε, συμμαχία Ελλήνων. Μα, άλλο ένα κομματάκι. Α, περιμένουμε για τον Αντώνη να δούμε τι θα πει εκείνος. Τι θα βγάλει, θα βγάλει ή δεν θα βγάλει. Άντε να τελειώνουμε να ξέρουμε πόσοι. Θα απαιτήσουν να τους πληρώνουμε τζάμπα. Όσο για Έλληνες και συμμαχούντες, ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι οι Έλληνες μεταξύ των δεν τα βρίσκουνε.

πάντα ήμουν καλός στο να κάνω διάφορα πράγματα μαζεμένα και διαφορετικά, συγχρόνως. Τώρα τελευταία. Όταν μου μιλάνε όλοι μαζί και προσπαθώ να τα δω όλα, το αριστερό μου χέρι πάει αλλού. Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε στις 2. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λάτο FM για την Ανατολική Κρήτη. Είχατε φωτιά πάλι στη Σιτία, ε? Το λέμε, προσέχουμε για να έχουμε, αλλά δυστυχώς δεν προσέχουμε. Καλό μεσημέρι και στην Ιερά Πέτρα. Τώρα το δάχτυλο.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες,

Λοιπόν, εξακολουθώ να πιστεύω ότι κάποιος μας κλέβει το χρόνο. Δεν πήρα χαμπάρι ότι μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Μέρος δου και τελευταίων.

κατάλληλο άσμα για να σας πω για τη μαγεία. Ποια μαγεία θα μου πεις? Τη μαγεία για σας που οργανώνετε το γάμο σας, εν γένεια εταιρικό event ή private party. Τη μαγεία του να έρθει ένα van, το οποίο είναι διασκευασμένο σε υπέροχο κοκτέιλ μπαρ, με έμπειρους μπαρτέντερ να δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας τα κοκτέιλ που έχετε πάντα ονειρευτεί, και να κάνουν την κάθε σας εκδήλωση μια εντελώς διαφορετική εμπειρία. Και πιστέψτε με, θα σας κοστίσει πολύ λιγότερο από το να το κάνετε μόνος σας. Τρέχα από εδώ, τρέχα από εκεί. Είσαστε ένα κλικ away, ένα κλικ μακριά από τη λύση. Μπείτε alexialitakis.gr ή πάρτε ένα τηλέφωνο στο 2815 1075 11, και η κάθε σας εκδήλωση γίνεται εύκολη και ονειρεμένη.

Περιμένεις απάντηση σε αυτό που μου στείλες, φιλαράκο, ε. Λοιπόν, πρόσεξε με. Και βέβαια θεωρώ ότι αυτό το TikTok είναι τοξικών, επιδημικών και κατά 90% ηλίθιων. Αν κάνω τι, scroll, μπα, κάνα μουσακά, κάνω τίποτα, τυρόπιτες, τέτοια πράγματα.

Γεώργιε, πρόσεξε με τώρα, όταν λέει η Έμι ότι θα έχουμε βροχάσια καταιγίδα σαν την Ελλάδα, μην ξεχνάς ποτέ ότι όλα αυτά ξεκινάνε από το βορρά και κατεβαίνουν σιγά σιγά προς τα κάτω, οπότε μπορεί να κάνεις ένα μπανάκι και σήμερα. Σόπα ρε, θα πέσει η θερμοκρασία 6 βαθμούς, δηλαδή από τους 30 θα πάμε στους 24. Πω πω, να θυμηθώ να πάρω ζακέτα. Είμαστε όμως, για να είμαστε, όχι για τίποτα άλλο.

Κοίτα ρε φιλονάδα, αυτά τα ονόματα τα μπερδεύω. Πήγα να πω πινκ πονγκ. Τζιν πινγκ, Τζιν πινγκ, ναι, ο της Κίνας. Τι έκανε, έστειλε, έστειλε μήνυμα στο Ιράν να περιορίσει τους Χούθη. Μα οι Χούθη είναι συνιεμένοι, όλο κράτος. Α, αυτοί τους, καλά, καλά. Κατά τα άλλα, είστε υπέρ. Εμείς είμαστε κατά. Κατά του πολέμου εννοώ, κατά του πολέμου, ναι. Τα άλλα θα τα βρούμε μεταξύ των, ναι. Όπως μου λέει και ο πολιτικός μας αναλυτής βάθος τύπος, την Τετάρτη. Την Τετάρτη θα είναι ο Κινέζος με τον Ντόναλντ. Θα τα συζητήσουν και θα βρουν λύσεις. Καλά. Θα έλεγα να τους στείλουμε για μεταφραστή τον Ουμπλέξης.

Θα τα πω σε σένα, Βασιλάκη, γιατί εσύ καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι οι Έλληνες είναι τραλαμένοι. Είναι από αυτές τις μικρές ειδησούλες που περνάνε απαρατήρητες. Και οι γείτονές μας απέναντι, στα απέναντι παράλληλα, δεν πάνε καλά. Πήγανε το παιδάκι για κούρεμα και επειδή τους άρεσε το κούρεμα κάνανε μαύρη στο ξύλο την κομμότηρα. Κατά τα άλλα οι Έλληνες είναι τρελαμένοι.

Ναι μωρό, ναι, εμείς πλησιάζουμε σιγά σιγά στην εποχή των εκλογών, αλλά αλλού γίνονται εκλογές ήδη. Τα βλέπετε στη Γερμανία, είναι ένας ψιλογαμός. Α, και βέβαια, ο Πούτιν, βγήκε πρώτος. 100% πρώτος. Δεν είχε άλλους που είχαν βάλει υποψηφιότητα. Έλα τώρα, και σε όλα δικά σου τα θες.

Λοιπόν, επειδή πάμε για τέλος σιγά σιγά, τι φάγαμε τη Δευτερούλα. Εντάξει, μια χαρά ήταν, ρε παιδί μου. Πώς κάνετε έτσι για αυτή τη μέρα? Τα νέα μας έρχονται κατευθείαν. Κατευθείαν, ναι, κατευθείαν από την πηγή. Το είπε πάλι ο Ντόναλντ, το είπε. Εξετάζω, που πάει να πει ότι σκέφτεται, κάνει συμβούλια μόνος του και αποφασίζει. Εξετάζει αν θα ανατινάξει το Ιράν. Κατά τα άλλα, όπως λέει, οι Χούθιες συμφώνησαν να μην επιτεθούν στη ΣΥΠΑ ή τουλάχιστον στις δυνάμεις τους. Άλλα λένε οι Χούθιοι, άλλα λέει το Ιράν, αλλά ο Ντόναλντ μόνος του, αυτός για μόναχός του, εξετάζει και αποφασίζει. Καλά να είμαστε, καλή εβδομάδα να έχουμε, θα τα πούμε αύριο στις 12, see you all tomorrow at 12, να είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα γιατί σας πάει η βροή.

0: Party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά βαν μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το μπαρ σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: κανάλι. 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρθετε στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Μουσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα σήμερα, 21 του Σεπτέμβρη, 6 και 5 ακριβώς το απόγευμα. Κάπου εδώ πλέον μπορούμε να πούμε με σχετική ασφάλεια καλή εβδομάδα. Ή τέλος πάντων, ας μην ξεκινάμε από τώρα με υπερβολικές απαιτήσεις. Γιατί είναι Δευτέρα? Για να χρησιμοποιήσουμε τον επιστημονικά ακριβέστερο όρο, τσαγκάρο Δευτέρα. Η μέρα που ακόμη και ο καφές κοιτάζει το φλιτζάνι και λέει «Δεν ξέρω αν μπορώ να βοηθήσω». Ναι, κάπως έτσι. Εντάξει. Το γεγονός όμως ότι σηκωθήκαμε, ντυθήκαμε, βγήκαμε από το σπίτι, αντιμετωπίσαμε υποχρεώσεις, δουλειές, τηλέφωνα, ανθρώπους, πελάτες και όλα αυτά, καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι τις 6 το απόγευμα, είναι ήδη μια μικρή προσωπική νίκη. Οπότε σήμερα δεν ζητάμε πολλά. Ένα καλό καφέ, λίγη υπομονή και ή δυνατόν κανένα να μην μας λέει καλή εβδομάδα με υπερβολικό ενθουσιασμό από τις 8 το πρωί. Ναι, υπάρχουν και αυτοί, ζουν ανάμεσά μας. Άλλωστε η Δευτέρα δεν είναι δύσκολη. Απλώς έρχεται αμέσως μετά από 2 ημέρες όπου είχαμε αρχίσει να πιστεύουμε ότι είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Και ξαφνικά ξυπνητήρι. Και μιας και μιλάμε για πρωινό ξύπνημα, ο ήλιος σήμερα στο Ηράκλειο μας είπε την πρώτη του καλημέρα στις 7 και 6 το πρωί. Θα μας αποχαιρετήσει στις 7 και 18 το απόγευμα. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Σεπτέμβρης αρχίζει πλέον να μας το λέει καθαρά. Παιδιά, ωραία περάσαμε το καλοκαίρι, αλλά σιγά σιγά να μαζευόμαστε. Βέβαια στο Ηράκλειο αυτή την ώρα μόνο φθινόπωρο δεν το λες. Γύρω στους 26 βαθμούς, καθαρός ουρανός, βορειοδυτική άνεμη, περίπου στα 4 μποφόρ. Δηλαδή ένας καιρός που σου λέει ναι, πλησιάζει το φθινόπωρο, αλλά μη βιάζεσαι να κατεβάζεις και τα χειμωνιάτικα. Γιατί αυτή είναι η εποχή που το πρωί σκέφτεσαι τη ζακέτα, το μεσημέρι θυμάσαι ξανά τον Αύγουστο και το βράδυ αναρωτιέσαι τελικά τι εποχή έχουμε. Ο Σεπτέμβρης έχει αυτή την περίεργη ικανότητα. Βέβαια λένε ότι ο καιρός επηρεάζει και την ψυχολογία μας. Προσωπικά πιστεύω ότι περισσότερο την επηρεάζει το ξυπνητήρι της Δευτέρας. Αλλά ας μην τα ρίχνουμε όλα στο ξυπνητήρι. Άλλος βλέπει σύννεφα και μελαγχολεί, άλλος βλέπει λίγο πιο δροσερό καιρό και σκέφτεται επιτέλους ύπνος χωρίς κλιματιστικό. Όλα είναι θέμα οπτικής, όπως και η Δευτέρα.

Και επειδή είναι 21 Σεπτέμβρη, να στείλουμε και τις ευχές μας χρόνια πολλά στους Ιώνες και στις Ιωνίες που γιορτάζουν σήμερα. Προσωπικά δεν ξέρω κανένα, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν. Να είναι γεροί, χαμογελαστοί και πάνω απ' όλα με υγεία. Η σημερινή όμως μέρα έχει και δύο πολύ σημαντικούς συμβολισμούς. 21 του Σεπτέμβρη είναι Διεθνής ημέρα Ειρήνης. Μια ημέρα αφιερωμένη στην ειρήνη, στη μη βία και στην ιδέα ότι όσο δύσκολος και αν μοιάζει ο κόσμος γύρω μας, η ειρήνη δεν είναι κάτι που αφορά μόνο κυβερνήσεις και μεγάλες αποφάσεις. Πολλές φορές ξεκινά από τα πολύ μικρά, από τον τρόπο που μιλάμε, από τον τρόπο που ακούμε και κυρίως από τον τρόπο που φερόμαστε στον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Επίσης, σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα Αλσχάιμερ. Μια ημέρα υπενθύμησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για μια ασθένεια που αγγίζει όχι μόνο εκείνους που τη βιώνουν, αλλά και ολόκληρες οικογένειες. Και ίσως κάπου εδώ υπάρχει μια όμορφη υπενθύμηση να δίνουμε λίγο περισσότερο χρόνο στους ανθρώπους μας, στους γονείς μας, να δημιουργούμε αναμνήσεις, ναι, και να μην θεωρούμε δεδομένες τις μικρές στιγμές της καθημερινότητάς μας. Μουσικό κανάλι 105,1 ακούτε από το Ηράκλειο της Κρήτης. Σε παράλληλη μετάδοση ακουγόμαστε και από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Την καλησπέρα μας στο όμορφο Λασίθι. Γενικά την καλησπέρα μας σε όλο τον κόσμο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Και επειδή η επιστροφή στην καινούργια εβδομάδα μόλις ξεκίνησε, δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Τι περιμένετε? Ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260. Γρήγορος. Ξαναλέω, 2810-360-260 για τα εισιτήρια για Τεχνόπολης και Βιτσέντζο Κορνάρο. Οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιες θα είναι οι τυχερές ή οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα. Για τις επόμενες όμως δύο ώρες αφήνουμε όσο μπορούμε τη Δευτέρα έξω από το στούντιο. Κρατάμε μόνο ό,τι αξίζει από τη μέρα. Αφήνουμε τη μουσική να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, γιατί εδώ στο μουσικό κανάλι 105,1 κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε ακόμη και η Δευτέρα να ακούγεται λίγο περισσότερο σαν Παρασκευούλα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, χωρίς υπερβολικές απαιτήσεις. Άλλωστε το ότι φτάσαμε μέχρι εδώ είναι ήδη μια μικρή σημαντική νίκη. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Επειδή παίρνατε πολύ για τα εισιτήρια, οι γραμμές είναι ανοιχτές, παιδιά. Συγγνώμη. Α, ορίστε. Περιμένετε μόλις τελειώσει ο επόμενος, έτσι.

Όλο καινούριος. Οι γραμμές είναι ανοιχτές για όποιον θέλει για τα εισιτήρια για σινεμά. Ας κάνει μια προσπάθεια.

στείλουμε και την καλησπέρα μας στο Μπέτρο και στο φίλο μου το Νικόλα. Νικόλα, σε πιστεύω, ε. Την Κυριακή θέλω 3 γκολάκια από σένα, να ξέρεις. Την καλησπέρα και στα 2 πολύ γλυκά κορίτσια, τη Μαρία και τη Γιάννα. Καλησπέρα κορίτσια, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στο Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο

Αυτή είναι η Brian Jonestown Massacre, οι οποίοι δεν διάλεξαν ποτέ τον εύκολο δρόμο. Το Anemone έχει εκείνο τον αργό, υπνοτικό, ψυχεδελικό βηματισμό που δεν χρειάζεται να σε κυνηγήσει. Απλά σε περιμένει. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η πρώτη θερμοκρασία της Δευτέρας. Το κρύο, όχι απαραίτητα. Εκείνη η μικρή αλλαγή που αρχίζει να γίνεται μέσα μας όταν καταλαβαίνουμε ότι άλλη μία εποχή αλλάζει. Αλλά στις 6.30 ανεβάζουμε θερμοκρασία, γι' αυτό μη φύγετε, μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε, παιδιά.

0: Κοσμοράδιο 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
9: Αυτές τις άγριες ημέρες έδεσα τις παλιές πληγές μου. Έριξα όλες μου τις σφαίρες στους πιο καλούς πολεμιστές μου. Για μένα δεν υπάρχει νίκη, μόνο ένας φίλος μου χαμένος. Τώρα για πάντα ευτυχισμένος σε μια γωνιά στη Θεσσαλονίκη. Α, όταν η αυλαία κλείνει, ανόητη μου η Ιουλιέτα. Στα σκοτεινά η θεατρίνη παίζουνε ρωσική ρουλέτα. Για μένα δεν υπάρχει ρόλος, είμαι ένας κλόουν μεθυσμένος. Πέφτει μεταφιεσμένος εκεί που

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Ζεσταθήκατε? Πιστεύω. Λίγο. Συνήλθαμε, επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Καλησπέρα και σε όσους συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης, σε παραλληλή μετάδοση από τον Λατό FM 103,3 για άλλο τον νομό Λασιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Και επειδή η επιστροφή στην καινούργια εβδομάδα μόλις ξεκίνησε, δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνονται αυτά δικά σας τώρα, ε? Ένα τηλέφωνο, παιδιά, 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Εισιτήρια για Τεχνόπολης και Βιτσέντζο Κορνάρο. Εισιτήρια για ταινίες που θα παίξουν αυτή την εβδομάδα. Οι προσκλήσεις και τα εισιτήρια δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση να έχετε και πάμε να δούμε ποιες θα είναι οι τυχερές ή οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

Οι γραμμές είναι ανοιχτές, παιδιά, για όποιον προσπάθησε πριν. Ας κάνει μια δεύτερη προσπάθεια. Εξάλλου επιμένω νικά.

Παιδιά, οι γραμμές είναι ξανά ανοιχτές. Στη διάθεσή σας, που λένε. Κάντε ξανά την προσπάθεια.

Αυτή ήταν η Afghan Wings με το Algiers. Για τη συνέχεια, Johnny Delaware, ο οποίος γράφει αμερικανική μουσική δρόμου χωρίς να την κάνει διαφήμιση αυτοκινήτου. Κομμάτι με χώμα, απόσταση, κούραση. Το Jungle Full of Ghost έχει ένα τίτλο που μοιάζει λίγο με την περιλήψη της ενήλικης ζωής. Προχωράς, προσπαθείς να βρεις δρόμο και παντού εμφανίζονται παλιές αποφάσεις που νόμιζες ότι είχες αφήσει πίσω. Βέβαια, κάποιες αποφάσεις μπορεί να μην είναι σωστές, αλλά γίνονται ωραίες ιστορίες, ε. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, παιδιά. Κάντε μία ακόμα προσπάθεια.

για τη συνέχεια. Έρχονται οι Doomberg, οι οποίοι κινούνται ανάμεσα σε ηλεκτρονική pop και σε dream pop. Το Overflowing κάνει αυτό που λέει ο τίτλος. Κάτι μαζεύεται. Στρώση πάνω στη στρώση, μέχρι που να μην χωρά άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι που μας λένε ότι πρέπει να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Συνήθως το λένε μέχρι να αρχίσουμε πράγματι να τα εκφράζουμε. Μετά κοιτάζουν το κινητό και θυμούνται ότι έχουν ένα πολύ σημαντικό τηλεφώνημα. Για όλους αυτούς, αφιερωμένο.

Και τώρα πάμε να γυρίσουμε το χρόνο λίγο πίσω, σε μια εποχή όπου το κλαμπ για αρκετούς ανθρώπους δεν ήταν απλώς διασκέδαση. Ήταν τόπο συνάντησης, καταφύγιο και για ορισμένους η μοναδική σοβαρή θρησκευτική υποχρέωση του πουσουκού. Your place in the world. Space Brother. Ένα κομμάτι που ρωτάνε, αισθάνεσαι ότι ανήκεις εκεί. Ίσως τελικά να είναι μία από τις πιο δύσκολες ερωτήσεις για ανθρώπους, για πόλεις, ακόμη και για ομάδες. Έχει κλικάκι, κύριε Νίκο. Θα τα πούμε μετά τις 7. Κύριε Νίκο. Every woman, every bird. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Κατερίνα και στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Καλησπέρα, παιδιά.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης. Παίζει εδώ και το υπογράφω. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας σε όλη την Κρήτη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Μαζί μας όμως είναι και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη Θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά. Ό,τι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη.

0: χρόνια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μία ώρα στον αέρα. Καλησπέρα και σε όσους συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Η ώρα είναι 7 και 5. Και επειδή η καινούργια εβδομάδα μόλις ξεκίνησε, δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης και Βιτσέντζος Κορνάρος. Εσείς διαλέγετε αίθουσα, εσείς διαλέγετε παρέα. Παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεσαι αναπαυτικά, αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά. Πώς γίνονται όλα αυτά δικά σας, ε? Ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260 και τσουπ, τσιμπήσατε το εισιτηριάκι. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν για πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

Λοιπόν, έχουμε μπει για τα καλά βέβαια στο ελληνικό πρωτάθλημα, τη Super League. Μην αρχίσετε τα τηλέφωνα πάλι. Θα σηκώσω το τηλέφωνο. Ξέρετε, δεν σηκώνω σε κανέναν γραμμή. Η αγωνιστική μου θύμισε μια παλιά ατάκα του Χάρι Κλίν. Βγήκαν, λέει, όλοι οι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι. Τα αποτελέσματα: Ατρόμητος Αθηνών Κηφισιά 1-2, Άρης Ηρακλής Κουλούρια 0-0, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 στο 90 και κάτι, χασομέρια, φιλή ζωής για τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό πανηγυρίστηκε σαν να προκριθήκανε στο Champions League. Έτσι αισθάνθηκα, παιδιά, συγγνώμη, ε. Βόλος ΑΕΚ 1-2, εδώ γίνανε ομορφιές. Ομορφιές, μα τι ομορφιές ήταν αυτές. Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2, ένα καταπληκτικό παιχνίδι. 4 γκολ, πάνω κάτω η μπάλα. Μπράβο στον Όφι, το γύρισε και αυτό. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Πήρε πέναλτι αυτή την εβδομάδα ο Παναθηναϊκός? Όχι, δεν πήρε. Α, πήρε η ΑΕΚ. Okay. Και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Πιο δύσκολα από ό,τι φαίνεται στο σκορ. Πέρυσι χρειάστηκε να περιμένουμε μήνες να δούμε την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να κερδίζουν όλη την ίδια αγωνιστική. Φέτος τις 5 πρώτες αγωνιστικές το έχουμε ήδη δει 2 φορές. Την πρώτη αγωνιστική και τώρα την 5η. Με όλους μάλιστα να παίζουν εκτός έδρας. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι κανείς δεν έκανε περίπατο. Όλοι δυσκολεύτηκαν, όλοι κάποια στιγμή ένιωσαν την πίεση, αλλά όλοι πήραν εν τέλει αυτό που ήθελαν. Και ίσως αυτό να λέει κάτι για το φετινό πρωτάθλημα. Η ψαλίδα ανάμεσα στους 4 και στους υπόλοιπους δείχνει να μεγαλώνει. Δεν σημαίνει όμως ότι τα παιχνίδια θα κερδίζονται από πριν. Σημαίνει όμως ότι όταν έρθει η δύσκολη ώρα, ίσως οι 4 έχουν περισσότερους τρόπους να βρουν τη λύση. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε χωρίς απώλειες. Δεν έκανε κάτι εντυπωσιακό. Έκανε όμως αυτό που κάνουν οι ομάδες που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν. Κέρδισε ένα παιχνίδι που δεν ήταν εύκολο. Εξαιρετικό γκολ από τον Τετέι. Πραγματικά τάγκς.

Ο Ολυμπιακός τώρα πήρε μια νίκη που τη χρειαζόταν περισσότερο από όσο δείχνει το 0-1. Στη Λιβαδιά είδαμε ξανά έναν Ολυμπιακό που κρατάει πολύ την μπάλα, αλλά δεν βρίσκει εύκολα γκολ. Έφτασε μέχρι και περίπου 78% κατοχή στο δεύτερο ημίχρονο, μόνο που η κατοχή δεν βάζει γκολ. Ο Ιμανόλ προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα, έβαλε πολλούς παίχτες στην περιοχή, έδωσε πλάτος. Τι τα λέω τώρα αυτά. Σημασία έχει ότι το πήρε το τρίποντο. Πήρε το τρίποντο και ηρέμησε, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Με τόσα λίγα γκολ δεν μπορείς να αισθάνεσαι ασφαλής. Και η επιστροφή, έχουμε ντέρμπι. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Αυτά περίπου σε 3 εβδομάδες. Ο ΠΑΟΚ τώρα, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι λίγο πιο καλά. Πήγε στο Αγρίνιο, έκανε αυτό που του έλειπε στα προηγούμενα παιχνίδια, έβαλε γκολ, έβαλε 3 και μάλιστα σε ένα πρώτο ημίχρονο, το οποίο νομίζω ήταν και το καλύτερό του για φέτος. Ο Πανετολικός μείωσε, τον πίεσε, αλλά δεν έκανε κάτι σπουδαίο. Ο ΠΑΟΚ αγχώθηκε, αλλά εν τέλει πήρε και αυτός το τριποντάκι του. Και έτσι πάει στη διακοπή με όρεξη για δουλειά και να φτιάξει την ομάδα λίγο καλύτερα. Να δεθεί, να μπουν και οι άλλοι παίκτες, να έχουμε και επιστροφές από τραυματισμούς. Είναι σίγουρο ότι θα δούμε άλλον ΠΑΟΚ μετά τη διακοπή. Ο Όφι έμαθε για ακόμη μια φορά πόσο δύσκολο είναι να παίζεις Πέμπτη και Κυριακή. Μετά τη Χόφενχάιμ ήρθε ο Αστέρας και το σώμα κάποια στιγμή είπε μέχρι εδώ. Ο Όφι προηγήθηκε, δέχτηκε την ανατροπή και κινδύνεψε να χάσει. Τελικά πήρε ένα βαθμό στο 95 με ένα εξαιρετικό γκολ του Αθανασίου. Εδώ υπάρχει μια κουβέντα που αξίζει να γίνει. Ο Αθανασίου με τον Γιαννούλη εκτός λόγω τραυματισμού για το παιχνίδι με την Εθνική, σίγουρα το βάζει στη συζήτηση για την εθνική ομάδα. Άρης και Ηρακλής, κουλούρια, τίποτα ιδιαίτερο. Στο Περιστέρι αντίθετα η Κηφισιά πήρε μια σημαντική νίκη 2-1.

Και πάμε στο Βόλο. Λοιπόν, εκεί που καθόμουν αμέριμνος, νομίζοντας ότι τα 90's ανήκουν στα βιβλία της σύγχρονης ιστορίας και στο YouTube, άνοιξε ένα χρονοντούλαπο. Φύσηξε ένα αεράκι νοσταλγίας και προσγειώθηκε στο χορτάρι μία φάση σκέτη ποίηση. Ένα πέναλτι που δεν το έβρισκες ούτε στους πιο σκονισμένους φακέλους της παράγκας. Φυλαγμένο με ναφταλίνη σε σιρτάρι με την ένδειξη «Μην αγγίζετε ιστορικό κοιμήλιο». Τόση μνημειώδης. Ο Αλέκος ο Αλεξανδρής, αν το είδε από τον καναπέ του, σίγουρα κύλησε ένα δάκρυ. Σηκώθηκε όρθιος, χειροκρότησε με περηφάνεια για τη νέα γενιά. Ένα μακροβούτι τόσο άρτια τεχνικά, τόσο γεμάτο συνέστημα και δραματικότητα, που η εθνική συγχρονισμένη κολύμβηση πρέπει να αρχίσει να κρατάει σημειώσεις. Και φυσικά ο διαιτητής, συγκλονισμένος από το μεγαλείο της τέχνης, δεν μπορούσε να αρνηθεί. Σφύριξε με τόση σιγουριά που νόμιζες ότι είδε τουλάχιστον ανατροπή με βαριοπούλα. Το βαρ μάλλον εκείνη την ώρα έψαχνε να βρει πώς συνδέεται το σκαρτ καλώδιο της τηλεόρασης, αναπολώντας και αυτό τα παλιά καλά χρόνια του αναλογικού σήματος. Για τη ΛΑΕΚ ήταν μια νίκη ανακούφισης. Όμως το πρόβλημα στα εκτός έδρας παραμένει και δεν ξέρουμε πώς θα λυθεί. Η ΑΕΚ μοιάζει να έχει μία ενδεκάδα και χωρίς βάθος, με τους τραυματίες Βάργα και Ρώτα να αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν άξιοι αντικαταστάτες. Το πρωτάθλημα έχει δρόμο, παιδιά, και σε 20 μέρες θα τα ξαναπούμε.

0: She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίζω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο αντέκει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Pet Shop Boys, The Way It Used To Be. Από εκείνα τα τραγούδια όπου η μελωδία φαίνεται φωτεινή, αλλά οι λέξεις έχουν ήδη αρχίζουν να μαζεύουν τα πράγματά τους. Μιλάει για μια παλιά σχέση, για την επιθυμία να γίνουν τα πράγματα όπως ήταν, μόνο που αυτό σχεδόν ποτέ δεν γίνεται. Και όταν γίνεται, πολλές φορές θυμάσαι πολύ γρήγορα γιατί είχαν αλλάξει. Οι Pet Shop Boys ξέρουν να βάζουν τη θλίψη μέσα σε κομψή ηλεκτρονική pop, χωρίς να την κάνουν θέαμα.

Μουσικό κανάλι 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Μαζί μας όμως και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά, μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη.

Έτσι θα κλείσουμε με Pink Floyd. High Hopes, το οποίο ήταν στο The Division Bell του 1994. Ο David Gilmour κοιτάζει πίσω στα νεανικά του χρόνια στο Cambridge, πριν από τη φήμη, πριν από τα μεγάλα στάδια, πριν από τις συγκρούσεις. Η δρομή και τα τοπία είναι πραγματικά, αλλά το τραγούδι μιλά για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Για όσα πιστεύαμε ότι θα γίνουμε και για όσα αφήσαμε πίσω προσπαθώντας να φτάσουμε εκεί. Οι μεγάλες προσδοκίες είναι υπέροχο πράγμα όταν είσαι νέος. Αργότερα γίνονται ένας παράξενος κατάλογος. Όσα προλάβες, όσα έχασες και όσα εξακολουθείς να λες ότι θα κάνεις κάποια μέρα. Έτσι φτάνουμε στο τέλος της απόψινής διαδρομής. Μια διαδρομή που οι καλές μουσικές διαδρομές μπορεί να μην σου λύνουν κανένα πρόβλημα, αλλά απλώς για λίγη ώρα σου δίνουν την εντύπωση ότι το πρόβλημα έχει το σωστό soundtrack. Από εμένα, το Δήμο Κιβωτίδη, καλή συνέχεια στο βράδυ σας και θυμηθείτε, η Δευτέρα πέρασε. Αυτό από μόνο του είναι μια μικρή προσωπική νίκη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εμείς, πρώτο ο Θεός, τα λέμε αύριο την ίδια ώρα.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

África empobreció tanto a la Argentina.

Thank you.